δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Επειδή έχω συνομιλήσει με αρκετό κόσμο, μου λέει πραγματικά ζείτε σε μια πανέμορφη χώρα και το καλοκαίρι.
2: Άμα έρχεσαι για διακοπές. Ναι. Είναι φανταστική.
3: Και τώρα τη ζουν και πάρα πολύ από το εξωτερικό που έρχονται.
1: Να είσαι, ας πούμε, Γάλλος παράδειγμα και λέει πραγματικά κάθε καλοκαίρι Ελλάδα ερχόμαστε. Γιατί έχετε τόσο απίστευτα μέρη που πραγματικά δεν ξέρεις πού να πρωτοπάς.
3: Και έχουμε όχι μόνο νησιά και παραλίες και Κρουγελιές και Χαλκιδική, παιδιά. Έχουμε και ορεινούς προορισμούς που πηγαίνει ο κόσμος γιατί απλά θέλει να δει το βουνό, να δει. Ναι. Φύση.
1: Να δει το Μάνο, οι τουρίστριες εδώ.
3: Σε ποιο βουνό συχνάζεις, για πες μας.
1: Είμαι βουνό από μόνος μου.
2: Δεν αντέχω. Ρε ψιλορίτη. Ούτε το αυγό στην Ασπροβάλτα δεν είσαι, κανόνισε. Αυτό να ξέρεις.
3: Το αυγό.
2: Ένα λοφάκι πάνω που είναι το εκκλησάκι του Αγιώργη.
1: Εγώ ρε αυγό. Βουνό, θες να σφίξω λίγο να δεις τι γίνεται.
2: Μελά το αυγό.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Τώρα που σε έχω.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Ένα τέτοιο τον ρωτάτε τώρα.
1: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο.gr. Πες, ακούς τραγούδια όπως αυτά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ηράκλειο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κίνητρο για να πηγαίνεις γυμναστήριο, να ξέρεις.
2: Γυμναστήριο.
1: Βέβαια.
2: Είμαι πάρα πολύ ψημένος ήδη, αλλά δεν πειράζει. Δώσ' μου ένα επιπλέον.
1: Ειδικά αν σ' αρέσει, λέει, η σοκολάτα. Πριν πας γυμναστήριο, να πλακωθείς εκεί στις επαναλήψεις.
2: Ναι.
1: Κάνεις μια.
3: Μια σοκολάτα.
1: Σνιφάρεις λίγο σοκολάτα.
3: Ναι. Δίνει ενέργεια. Boost.
1: Και κάνεις 18 παραπάνω επαναλήψεις.
3: Ωραία, παιδιά, δεν το ξέρω αυτό.
2: Ναι. Από τις 5 που έκανα, δηλαδή, θα κάνω 23.
1: Το φαντάζεσαι τώρα. Άρση βαρών.
3: Βέβαια. Λέει για dark chocolate.
2: Για dark.
3: Ναι, τι μυρίζεις.
2: Πάνω που ήμουν έτοιμος να πω ότι προτιμώ να τη φάω και να είναι σαν να την έχω μυρίσει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Στέλλα Γεωργιάδου.
0: Τίτλος
3: Γεια μας.

και το τσουρεκάκι μου. Εγώ και το τσουρεκάκι μου σας καλημερίζουμε. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Είναι τριτίτσα. Αχ, παιδιά, οριακά σήμερα ξύπνησα άρρωστη. Δεν ξέρω, σήμερα έχω λίγο, ξέρετε, το λαιμό μου λίγο. Πήγα γυμναστήριο, με χτύπησε λίγο το air condition. Ξέρετε τώρα, πάντα παγωμένοι καφέδες. Ήπια χθες και δύο χυμουλάκια που ήταν πάρα πολύ κρύα. Και λέω, ας ελπίσουμε να τη βγάλουμε τη βδομάδα. Τριτίτσα λοιπόν, 14ο πυρηνό του Ιούλη. Και το κλιματιστικό τώρα με φυσάει και δεν ξέρω αυτό αν είναι πολύ καλό συνδυασμό. Καλημέρα στην Καταρίνα, στο Χαρίτο, στη Μαρία που μα στέλνει δροσερές. Καλημέρες από το πανέμορφο Αμβούργο. Πες μου λίγο το τσουρεκάκι σπιτικό. Εννοείς να το έχω φτιάξει εγώ. Μου φτιάξεις τη μέρα. Όχι, όχι, σπιτικό, επουδενή. Φούρνο, ξέρεις. Από όπου και αν το πάρεις μου το τσουρεκάκι, είναι τσουρεκάκι, πόσο λάθος να πάει. Βέβαια, εντάξει, είναι κάποιοι φούρνοι που το κάνουν έξτρα super duper παραδοσιακό. Καλημέρα στον Αντώνη. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου και σένα, Τζόρτζ. Καλημέρα στην Ειρήνη. Μ' αρέσει που έχετε κοσμοσυντονιστεί με τα καφεδίνια σας. Η Κατερίνα ξεκίνησε δεύτερο δρομολόγιο με απαραίτητο καφεδίνι και εννοείται Κοσμοράδιο. Και εγώ σας πάω στο Σάκη Ρουβά που είναι στα καλύτερά του, έτσι για να ξεκινάει τέλεια η τριτούλα μας. Αυτός ο μήνας, είπαμε, θα περάσει πάρα πολύ γρήγορα. Απόλαυσέ τον. Δυνάμωσέ το. Καλώς ήρθες στο Κοσμοράδιο 95,1 για την όμορφη.

Άιντε πάλι καλά είναι και ο Νίκος Απέργης να μου φτιάξει λίγο τη διάθεση. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, τριτίτσα. Πω, πω, ελπίζω να μην τον πιω και αρρωστήσω, γιατί παιδιά, το καλοκαίρι είναι η χειρότερη περίοδος να αρρωσταίνεις. Μαθηματικά μιλώντας, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να έχεις οτιδήποτε συνάχη, πονόλεμο, πόνο στα κόκαλα, αυτό το ρίγος που με διαπερνά τώρα. Τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ. Καλημέρα, πού είναι, ποιος είναι. Ποιος είναι αυτός? Καλημέρα, Αντώνη. Προβλέπετε ωραία και ζεστή μερούλα σήμερα. Στους 25 παιδιά βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία. 52% υγρασία. Θα φτάσουμε ένα 33. Τίμιο σήμερα. Πω, έθριος ο καιρός. Και εγώ αντί να βγαίνω στα λιβάδια, κάτσω μέσα, μπας και αναρρώσω. 3-4 μποφόρο αέρας. Καλημέρα στον Περικλή. Μου στέλνει εκεί το Βέρμ που βρίσκεται. Εσύ, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το μέρος, αλλά τώρα που το βλέπω, είναι ωραία. Είναι κεντρική Ευρώπη, ξέρω εγώ. Δίπλα στη Βασιλεία δεν καταλαβαίνω και πολλά. Καλημέρα στη Μαρία που με ακούει κάθε πρωί που λέγω το τσουρέκι και της ανοίγω την όρεξη. Σήμερα θα σου πω την ενοχή μου. Πήρα 2 τσουρέκια. Έφαγα το ένα, έφαγα και το μισό το άλλο. Και κάπου είπα να σταματήσω, μωρέ, γιατί εντάξει, θα το φάω το υπόλοιπο κατά τις 8-9. Καλημέρα και καληνότσες στον Αντώνη που πάει για να ξεκουραστεί. Γεια σου και σε ένα μπίλι. Τσουρέκι λέει μόνο από το φίλο μου, το Γιώργο, από τη Σιάτιστα. Ακόμα πιο ρίο από τα Γρεβενά. Άμα είναι αυτή, άσο μέχρι τη Σιάτιστα για να πάρω ένα τσουρέκι, άστο. Καλημέρα στην Πολυνίκη μου, εύχεται περαστικά, ευχαριστώ. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Λοιπόν, έρχεται, τι έρχεται, Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού σε βρήκα, δεν σ' αφήνω.

Τι σας χρωστάω? Τις καλύτερες νούμερο εν ελληνικές επιτυχίες, την καλή σας διάθεση. Σας χρωστάω τον Group Therapy της Τρίτης. Φυσικά 14ο πρωινό του Ιούλη. Είσαι κοσμοσυντονισμένος, είσαι γκρουποθεραπευμένος. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Κρίμα, λέει, που άκουσα ότι δεν είσαι καλά. Το καλοκαίρι είναι για να είμαστε πάντα καλά. Πέστα! Πέστα! Ελπίζω να γύρεις στη συνέχεια. Θα το προσπαθήσω τώρα. Θα πάρω και ένα παυσίπονο. Το λεμουδίνι δεν είναι. Το λεμουδίνι είναι σε έξαλλη κατάσταση, παιδιά. Καλημέρα στο Βασίλη. Γεια σου, Νάντια. Τι κάνεις, λέει, πώς είσαι? Προσπαθώ. Μια ερώτηση από τον πατέρα μου. Έχεις βρει καλό μάστορα στο αυτοκίνητό σου? Γιατί εμείς παιδευόμαστε. Ω, καλέ, αντιπροσωπεία το πηγαίνω, για να μην χάσω την εγγύηση. Εννοείται. Αργότερα που θα ψάξω, σε 2-3 χρόνια που θα τελειώσει και αυτό το παραμύθι. Αχ, δεν ξέρω τι θα προκύψει. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στην Εύα, στον Αποστόλη και στη Μαρία. Γεια σας και χαρά σας. Χρόνια πολλά στον Νικόδημο και στον Ακύλα σήμερα. Να πάμε Νότια Κορέα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Οι άνθρωποι το έχουν πάει σε άλλο level, το να αντιμετωπίσουν την υπογεννητικότητα και τη δημογραφική κρίση γενικά. Τη μετατρέπουν σε πνευματική αποστολή. Οι βουδιστές της χώρας, όταν αντιλαμβάνονται ότι η πατρίδα τους βρίσκεται σε κίνδυνο, παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Παιδιά εκεί δεν έχουν πολλά. Ούτε φλερτ στο δρόμο, ούτε στη δουλειά. Το Tinder και όλες αυτές οι πλατφόρμες δεν είναι πολύ αποδεκτές γενικότερα. Στην Νότια Κορέα υπάρχει μια κοινωνική συστολή, ξέρεις τώρα. Και σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Είναι πολύ focus στην καριέρα. Στο βουνό Παλγκόγκσαν, ένας βουδιστής μοναχός, λοιπόν, οργανώνει dating retreats. Σκηνοθετημένα, ξέρεις τώρα, πας εκεί για να βρεις σχέση, να κάνεις γνωριμίες. Σε βουδιστικό ναό του 8ου αιώνα, τον Ντονγκουάσα, βρίσκεται έτσι ωραία, μέσα σε πράσινα, μέσα σε δάση εκεί ορεινά της Νότιας Κορέας. Σε διάστημα 30 ωρών μπαίνεις σε ένα μαραθώνιο από ομαδικές δραστηριότητες, τα πάντα, συζητήσεις, δοκιμαστικές συναντήσεις, ξέρεις τώρα. Με στόχο να σπάσει ο πάγος και αν υπάρξει χημεία, να γεννηθούν ζευγάρια. Σου λέει, άνθρωποι, είδαμε και αποείδαμε, τι στεγαστικά δώσαμε, τι πιο φθηνά διαμερίσματα για νεόνυμφους, τι γονικές άδειες επεκτείναμε, deep για deep. Τι να κάνουμε, βγείτε ένα ραντεβού εκεί πέρα στον ναό να ηρεμήσουμε. Τα λέμε σε λίγο, γιατί είμαστε ένοχα κορμιά.

Καλημέρα στην Αναστασία και στον Τζον. Είσαι γρουποθεραπευμένος, είσαι στους 95 και έναν, είναι τριτίτσα. Είναι 14 του Ιούλη, 6:30, λίγο μετά τις 6:30, δηλαδή 6:33 λέω εγώ εδώ. Τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά και να μου στείλεις το 6982-951-951 το μήνυμά σου, τη φωνούλα σου. Ξέρεις τώρα. Εργασίες κοπής πρασίνου σήμερα στην περιφέρεια. 14 του Ιούλη, 6:30, λίγο μετά τις 6:30, δηλαδή 6:33 λέω εγώ εδώ. Τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά και να μου στείλεις το 6982-951-951 το μήνυμά σου, τη φωνούλα.

δύση του Ηλίου. Το τμήμα που θα επηρεαστεί εκτείνεται στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας, Ανατολικής Παράκαμψης Βέρειας, όρια Νομού Κοζάνης, από Αλεξάνδρεια μέχρι Κέντρο Υγείας, από το 5ο χιλιόμετρο έως Καβασίλα και Σταυρό, στο 61ο χιλιόμετρο. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις και εκεί. Τι άλλο έχουμε. Και στη Μουδενιών έχουμε σήμερα, από τις 7 πάλι έως το βράδυ, από τον ανισόπεδο κόμβο Θέρμης έως τον κόμβο Σχολαρίου και στις δύο κατευθύνσεις. Κάποιες εργασίες καθαρισμού. Αχ, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Σήμερα έχω κανονίσει να βγω το απόγευμα. Γι' αυτό δεν θέλω να αρρωστήσω πιο πολύ. Γιατί έχω κανονίσει να βγω το απόγευμα με ένα πάρα πολύ καλό μου φίλο που μετά από 5 χρόνια σχέσης χώρισε. Να μου πει το τσαγάκι του, να μου πει το σουσού του, να τον στηρίξω, να τον παρηγορήσω. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα σημερινή το απόγευμα. Δεν θα ήθελα να με βρει άρρωστη. Στείλτε θετική ενέργεια, μωρέ. Καλημέρα στην Νικόλ, στο πανέμορφο αυτό νησί της Λευκάδος. Καλημέρα και στη Λιάνα. Γεια σου και σε ένα Τάσο, μόλις έστειλε το καφεδάκι σου και φύγαμε για αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου. Φέρτε μου ένα φορτηγό παυσίπονα, μπας και γίνουμε καλά.

Αυτό μου είπε τώρα, καμιά βροχή και ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις σταγόνες βροχής να γίνει τρίτη μου τέλεια. Ευτυχώς όχι, παιδιά, είμαστε πάρα πολύ καλά και θα είναι και ζεστά σήμερα. Και καλημέρα στον Ανέστη που ήθελε να στείλει αλλού το μήνυμα και πήγε σε μένα. Τι μπεροστιχές στέλνετε πρωί-πρωί σε ποιον. Καλημέρα εδώ στη Λιάνα μου συνιστά, παυσίπονο με βιταμίνη C. Όλα θα τα κάνω. Group Therapy Τρίτης, Κοσμοράδιο 95,1. Από όπου για να μας ακούς, από κοσμοράδιο.gr, από το ραδιόφωνο έτσι στο αυτοκίνητο σου. Αχ, παιδιά, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα μέχρι τώρα να δείξει 8. Η κάψα μου εμένα είναι σήμερα να δω, να προλάβω τουλάχιστον, να μην είμαι χάλια, για να δω Γαλλία-Ισπανία το βράδυ στις 10. Ναι, θα κάτσω ξάγρυπνη. Θέλω να δω παρέα Εμπαπέ versus παρέα Γιαμάλ. Θα είναι ματσάρα, το πιστεύω. Καλά, βέβαια, αύριο θα είναι η μεγάλη ματσάρα Αγγλία-Αργεντινή. Πάλι την ίδια ώρα. Ευτυχώς αυτούς τους ημιτελικούς και τελικούς και τα λοιπά τους βάζουν σε νορμάλ ώρες, γιατί αν ήταν πάλι 4 ώρα το ξημέρωμα, σιγά μη. Βλέπω εδώ το πουλάκι μου, τον Νεϊμάρ, κρέμασε τα παπούτσια του από την Εθνική. Ήταν η τελευταία του εμφάνιση σε Μουντιάλ. 34 και αυτός. Ξεπέρασε τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Μουντιάλ με πόκερ. Μια χαρά. Ούτε δάκρυα, ούτε υδρότας, ούτε στεναχώριες, τίποτα. Εθεάθησε τουρνουά να παίζει το χαρτάκι του και ούτε γάτα ούτε ζημιά, κατάλαβες. Τι να κάνεις, έχουν βγάλει τόσα λεφτά παιδιά αυτοί οι τύποι, που πραγματικά νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει και πολύ, εκτός άμα είσαι συναισθηματικός, όπως ο Μέση που είναι 39 και ακόμα παίζει. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, αφιερωμένο σε όλα τα πρωινά πουλιά που είναι αγουροξυπνημένα και δεν μπορούν να ξυπνήσουν για να βγάλουν την τσίμπλα με τίποτα.

Bonjour, buongiorno, καλή mornings, καλημέρα κτλ. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 14 το πρωινό του Ιούλη και η Κατερίνα θέλει αφιέρωση στο χάρι της, εννοείται. Με όλη μου την αγάπη καλημερίζω και τον Κωστή με 17 βαθμουλάκια, μια χαρά για πρωινό ξεκίνημα δουλειάς εκεί στο Heilbronn. Αχ, Θεέ μου. Και θα πάμε να δούμε τι λέει η επιστήμη μου. Τι λέει η ψυχολογία, για αυτούς που στέλνουν και προτιμούν ηχητικά αντί για γραπτά μηνύματα. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε πετύχει και άνθρωπο που δεν παίρνει και τηλέφωνα. Εγώ έχω πετύχει. Άνθρωπο που δεν του αρέσει να επικοινωνεί με αυτόν τον τρόπο, γράφει μηνύματα συνέχεια. Ούτε βιντεοκλήση, ούτε τηλέφωνο, τίποτα. Πρώτη φορά το πετυχαίνω στη ζωή μου, αλλά εντάξει, για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά. Αν λοιπόν είσαι από αυτούς που αναστενάζεις όταν βλέπεις ένα ηχητικό μήνυμα, υπάρχουν και εκείνοι που προτιμούν να ακούν τη φωνή του άλλου αντί να διαβάζουν μερικές γραμμές κειμένου. Εγώ τα λατρεύω τα ηχητικά. Μου αρέσουν, χτίζουν εγκύτητα και οικειότητα. Και αν έχεις κάποιον που έχει εγκαταλείψει το πληκτρολόγιο και στέλνει ηχητικό, θεωρείται σαν προσωπικότητα ότι είναι κάπως πιο άνετος, με περισσότερη αυτοπεποίθηση και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο συνομιλητή του. Και επίσης είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι γενικότερα flat συναισθηματικά, αλλά είναι αυτοί που χρωματίζουν το πρόσωπό τους και την έκφρασή τους και τέλος πάντων μπορείς να καταλάβεις εύκολα το συναίσθημά του. Είναι δείγμα άνεσης λοιπόν το ηχητικό μήνυμα. Σε κάθε περίπτωση λένε οι ειδικοί ότι δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε κάποιον ως άνθρωπο των ηχητικών ή άνθρωπο των κειμένων, γιατί είναι απλοϊκό. Καλά, εννοείται. Αλλά μπορείς να καταλάβεις ότι αν θέλει κάποιος μόνο να τεξτάρει και να γράφει τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι εκεί στο chat. Εντάξει, κάτι λέει για τη σχέση, για το πλαίσιο, για το συνομιλητή, για την περίσταση και όχι τόσο για την ίδια την προσωπικότητα. Οπότε αν σου στέλνει μόνο μηνύματα, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς κάτι άλλο, εντάξει, μπορείς να τσεκάρεις λίγο ότι κάπως τη βλέπει τη σχέση, ρε παιδί μου, όχι απαραίτητα άσχημα, ξέρεις, κάπως ιδιαίτερα. Πες τα, Μιχάλη, και βάλε φωτιά στη νύχτα.

Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα, πόσο ωραία μάτια έχεις. Το ακούσε εδώ στο Group Therapy Τρίτης και στο Κοσμοράδιο 95,1. Και επειδή είναι μπαμπάς και κόρη, ο Ανέστης θέλει να αφιερώσω μια εξαιρετική καλημέρα, πολλά φιλιά και πολύ αγάπη στην κόρη του που είναι στην κατασκήνωση στο Πευκοχώρι. Ο μαδάρχης πλέον λέει το καμάρι του. Αχ, καλά να περνάει. Πόσο θα ήθελα να ήμουν σε μια κατασκήνωση και εσύ ήμουν ο μαδάρχης για σοργάνωνα, που ξέρετε δεν το έχω καθόλου με αυτά. Αλλά ας ήμουνα κι εγώ. Καλημέρα στη Δόμνα, γεια σου και σε ένα Γιώργο. Καλημέρα εδώ, Μιχάλης δεν θέλει ηχητικά. Τουλάχιστον να στέλνω εγώ, δεν μου αρέσει καθόλου η φωνή μου. Λέει όταν την ακούω μετά κάτι παθαίνω. Ποιος στέλνει ηχητικό, ρε Μάικ, και μετά βάζει τον εαυτό του να τον ακούσει. Η Λιάνα θεωρεί ότι το ηχητικό μπορεί να είναι και δείγμα βαρεμάρας. Μήπως λέει βαριέται να πληκτρολογεί. Μήπως είναι ανορθόγραφος και ντρέπεται. Πόπο, πολύ σασπίσιους. Πόπο, τι καχυποψία είναι αυτή που μας δέρνει. 6982-951-951 μου στέλνει το μήνυμά σου, την καλημέρα σου και ό,τι άλλο θες εσύ. Εγώ θα σας έρθω με δεύτερη ώρα Group Therapy. Θα δούμε διάφορα πράγματα για Ινδούς ασκητές που στέκονται όρθιοι για να εκπληρώσουν διάφορους όρκους. Άνδρες που πάνε το μαμάκια σε άλλο επίπεδο, αυτή την έννοια. Και άλλα πολλά. Μένεις μαζί μου, έρχονται τα καλύτερα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Απολογούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Χαλκιδική. 66χρονη ανασύρθηκε έχοντας χάσει τη ζωή της από την παραλία της Γερακινής. Σπέτσες. Σοβαρό ατύχημα συνέβη στο νησί όταν γυναίκα τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από προπέλα σκάφους. Βενεζουέλα. Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς. Σχεδόν 18.000 οι άστεγοι. Μέση Ανατολή. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα τεθεί σε εφαρμογή ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μουντιάλ 2026. Σήμερα στις 10 το βράδυ η αναμέτρηση του πρώτου ημιτελικού μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 33. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι, είμαι Καταρίνα Λιόλιου. Ξεκινάει η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Είναι τριτίτσα. Απόλαυσε την. Θα είναι ηλιόλουστη, όπως όλα δείχνουν. 14 του Ιούλη, φυσικά, στο Κοσμοράδιο 95,1. Και όλοι εσείς συνθέτετε την απόλυτη, την εξαιρετικότερη, την καταπληκτικότερη και πιο στρούμφο-φανταστική παρέα. Καλημέρα στο Μίλτο που μου λέει. Καλημέρα, κολλητή. Είμαι από τις 5.30 στο πόδι. Ευτυχώς είσαι και εσύ που βάζεις τραγουδάρες. Τι να κάνουμε από τις 5.30 στο πόδι. Αχ, σαν και εμένα. Και δεν είμαι η πιο γλυκιά φωνή των FM, γιατί κάπου τώρα θα αρρωστήσω και δεν θα είμαι πια. Όχι, εντάξει. Τι έπαθα, ρε παιδιά, γιατί το λεμουδίνι, γιατί ρίγος, δεν θέλω καθόλου. Ξέρετε τώρα, αν συχαίνομαι να αρρωσταίνω το χειμώνα, φανταστείτε το καλοκαίρι. Έχω κλείσει και Οδύσσια την Πέμπτη. Γιατί αυτή η κατάσταση. Όμως δεν θα παραπονεθώ, γιατί μια γυναίκα στο podcast The Unfiltered Bride έχουν οι Αμερικανιές στη φάση τους. Εγώ, ξέρετε, οι τρασίλες λατρεύω κάργα. Αποκάλυψε ότι λίγο πριν το γάμο έπιασε τον άντρα της, τον μέλλοντα σύζυγό της. Μέλλοντα σύζυγό της, έμεινε μέλλοντα σύζυγος, δεν τον παντρεύτηκε ποτέ προφανώς. Τον έπιασε να θυλάζει από τη μαμά του λίγες στιγμές πριν τη γαμήλια τελετή. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, ποια είναι τα ελαττώματα που δεν μπορείς να ανοιχτείς. Βασικά τα χαρακτηριστικά που δεν μπορείς να ανοιχτείς σε έναν άντρα. Ας πούμε, εγώ δεν μπορώ τρία πράγματα: τσιγκούνης, αγενής και μαμάκιας. Ο τύπος ήταν μεγάλος, ενήλικας. Φανταστείτε τώρα έναν ενήλικα να βυζένει από τη μαμά του. Τι ζουν κι αυτοί εκεί στο USA? Τι γίνεται εκεί στα podcast? Θα το δω αυτό το The Unfiltered Bride, γιατί μιλάνε για γάμους έτσι, χωρίς φίλτρα. Νίκος Βέρτης, να χαμογελάσω. Χαμογέλα, γιατί είναι τριτίτσα. Και αν είσαι μαμάκιας, ψάξ' το.

Ωραία η Μαρσό, αλλά τώρα μόνο για γρανίτα λεμόνι δεν είμαστε, παιδιά. Σκεφτείτε με αυτή τη φωνή, με αυτόν τον πονόλαιο που έχω σήμερα, το ρίγος και όλα αυτά, να πιω και μια γρανίτα λεμόνι, να έρθει και να απογίνει. Αχ, τι να κάνουμε εδώ. Καλημέρα, Τέο. Με ένα τετραωράκι ύπνο στο δρόμο για Χαλκιδική, δουλειά και πίσω, Κατερίνη. Α, καλά που έχουμε, λέει, και σένα για παρέα. Ω, γλυκούλη, και εγώ ένα πεντάωρο κοιμήθηκα. Εσείς λέτε αυτή η αρρωστήλα που με διακατέχει σήμερα να είναι επειδή έκλεισα δύο συνεχόμενα 8 ώρα το Σαββατοκύριακο και ο οργανισμός δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Τι λέει, ευτυχώς υπάρχεις με το ραδιόφωνο και ακούμε μουσική, Κοσμοράδιο για πάντα. Lots of love, φίλε μου, lots of love. Πάμε και μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που, παιδιά, εντάξει, αυτή την ώρα δεν θα συναντήσεις κάποια ιδιαίτερη καθυστέρηση ή κάποιο μποτιλιάρισμα, ούτε ανατολικά ούτε δυτικά. Όλα είναι πρίμα. Μόνο στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι 40 εκκλησίες, ένα κολληματάκι. Ενώ με κατεύθυνση προς ανατολικά από Τούμπα μέχρι και Κωνσταντινοπολίτικα, κάποιες καθυστερήσεις αναδιαστήματα. Αχ, θα πάρω έναν αναστεναγμό, γιατί τελείωσα και το δεύτερό μου τσουρεκάκι. Κάπως έχει φουσκώσει η κοιλιά, να πω την αλήθεια. Θα νιώσω περήφανη με τον εαυτό μου, πολύ περήφανη, γιατί η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον που είχα πάει να τη δω πρεμιέρα έχει σαρώσει στο box office, πραγματικά έχει ξεπεράσει το ένα δις. Και έπρεπε, γιατί είναι ταινιάρα και ο ανιψιός του πραγματικά τον κάνει όλο ίδιο. Είναι οι ερμηνείες, είναι το story, είναι τα κουστούμια, είναι όλο, όλο, όλο. Νιώθω λοιπόν περήφανη που επιλέγω ταινίες. Ελπίζω και η Οδύσσια να είναι καλό την Πέμπτη και να μην φάμε τώρα κανένα. Σταβέντο και Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι είναι η Τριτίτσα. 14 του Ιούλη, δυνάμωσέ το και απόλαυσέ το.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
6: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Εντάξει, αν είναι να αρρωστήσουμε τουλάχιστον να είναι τώρα, παιδιά. Μην είναι κατά Αύγουστο μεριά και γίνει πατριδί εκεί πέρα με τις άδειες και όλα αυτά. Group Therapy Τρίτης, Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 8. Έχεις άλλο ένα 40 λεπτό περίπου να κοσμοσυντονιστείς για ένα γκρουπο θεραπευτής. Και επειδή ο Στέλιος Ρόγκος τραγούδησε για τα καλοκαίρια και τον πιάνει μια τρέλα. Και εμένα με πιάνει μια τρέλα τα καλοκαίρια, αλλά ξέρετε με τι, με τα πανηγύρια. Δεν μπορώ. Θέλω πάρα πολύ. Θέλω τουλάχιστον 2 πανηγύρια το χρόνο. Μ' αρέσει το vibe. Μ' αρέσει, δεν ψωνίζω. Ένα λουκουμά να φάω, ρε παιδί μου. Δεν είμαι από αυτούς που περιμένουν το πανηγύρι να πάνε να πάρουν πράγματα ή κάτι τέτοιο. Μ' αρέσει όμως το vibe. Μ' αρέσει. Θα ήθελα εννοείται να πάω σε ικαριώτικο πανηγύρι πάρα πολύ. Αλλά πρώτα θέλω να μάθω ικαριώτικο, που είναι και δύσκολο, έτσι για να τιμήσω το νησί αυτό. Αλλά γενικά μ' αρέσει αυτή η φάση. Και το έχω στο μυαλό μου το πανηγύρι, παντόφλα, χωριάτικη σαλάτα και χοιρινό σουβλάκι. Ενώ εντάξει, δεν είμαι του χοιρινού. Και αυτό το ψωμάκι το ωραίο με τη λαδορίγανη που δίνουν, ρε παιδιά. Τώρα δεν ξέρω αν το δίνουν αυτό σε όλα τα πανηγύρια. Σε όσα έχω πάει πάντως είναι κάπως έτσι. Και η χωριάτικη, παρόλο που είναι απλή, έχει κάτι άλλο όταν είναι πανηγυριώτικη. Αυτή είναι και η ερώτηση της ημέρας. Τι σου αρέσει περισσότερο στα πανηγύρια? Μου στέλνεις το μήνυμά σου στο 6982-951-951 για να δω τις πανηγυριώτικες προτιμήσεις σου και να δω τέλος πάντων τι απολαμβάνεις περισσότερο.
1: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος?
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

της και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε. Δεν είναι

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Είναι Τρίτη 14 του Ιούλη, Group Therapy Κοσμοράδιο 95,1. Μπαίνει ο ήλιος σιγά σιγά από τα ρολά, δειλά-δειλά, γιατί είχε μία συννεφίτσα ή μπορεί να τον κρύβουν και οι πολυκατοικίες, ποιος ξέρει. Και εγώ αρχίζω σιγά σιγά και συνέρχομαι από αυτή την αρρωστήλα που με διακατέχει από το πρωί. Εντάξει, λίγο ριγουδάκι έχει μείνει, αλλά φαντάζομαι όλη σας η ενέργεια με έχει κάνει να αναντρανίζω λίγο, ρε παιδιά, κι εγώ. Σήμερα σε ρώτησα τι απολαμβάνεις περισσότερο σε ένα πανηγύρι. Κολλητή, εμένα άκου, το πανηγύρι είναι μόνο η προβατίνα. Γι' αυτό αξίζει ούτε μουσική ούτε τίποτα. Μόνο προβατίνα. Εντάξει, ρε Μιλτό, πες μας ότι θες να μας φας κιόλας και εμάς ολόκληρους. Πο, φαγανοί που είστε. Καλημέρα στο Γιάννη που συμφωνεί μαζί μου με χωριάτικη σουβλάκι και ψωμάκι. Καλημέρα στον Τζον, μόνο μπύρες και μου το έχει γράψει κεφαλαία. Ωραία. Τι πάθαμε με το φαΐ και το ποτό. Ελένη, Ευαγγελία, Σόφια, Θανασία, Πέτρος απολαμβάνουν λουκουμάδες. Κανένα στο χορό, τίποτα. Καλημέρα στον Τάσο που αρέσουν οι γνωριμίες. Καλημέρα στον Τζον, μόνο μπύρες και μου το έχει γράψει κεφαλαία. Ωραία. Τι πάθαμε με το φαΐ και το ποτό. Ελένη, Ευαγγελία, Σόφια, Θανασία, Πέτρος απολαμβάνουν λουκουμάδες.

φαρικό, μια χαρά. Δεν ξέρω αν θα μ' αρέσει ή όχι. Γενικά είμαι του πιο κλασικού. Δεν μ' αρέσουν πολύ οι διασκευές. Αλλά πιστεύω ότι Νόλαν είσαι. Τουλάχιστον θα συζητηθεί. Άννα Βίση, Blast from the Past, αφιερωμένου σε όλους εσάς που είστε πανηγυρτζίδες, όπως ο Άκης που με έχει κάνει AI να φτιάχνω λουκουμάδες. Ντροπή σου.

Πέτρος και Κοβίδη, συνεχίζουμε γκρουπ, θα ρεπευόμαστε. Ευχαριστώ πολύ για τα περαστικά, αγαπημένοι μου φίλοι. Και πανηγυρίζουμε εδώ, ή τι να κάνουμε τώρα με τα πανηγύρια, παραδόσεις τέτοια. Δεν είμαστε τώρα για να αρρωσταίνουμε, είναι καλοκαιράρα. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στη Μαρία, στο Βασίλη, στο Χρήστο, στο Γιάννη. Τους αρέσει παράδοση, φαγητό, γλέντι. Εν τω μεταξύ, τώρα τι βλέπω. Βλέπω Έλενα Παπαρίζου και βλέπω τα braids που έχει κάνει. Έχει κάνει το κεφάλι της με αυτά τα κοτσιδάκια, τα πλεξουδάκια, που ήταν, ξέρετε, στη μόδα. Είναι εδώ και 2-3 χρόνια και τα κάνουν όλοι. Και φέτος η κολλητή με απέτρεψε να κάνω αυτά τα braids, γιατί μου λέει: με το χαλκά στη μύτη και τα braids θα είσαι σαν παρτάλι. Καλύτερα κράτα το πιο κυριλά και ισορροπημένο. Ορίστε, η Παπαρίζου είναι θεάρα με τα braids. Εγώ δεν θα μπορούσα, ρε Κατερίνα, να κάνω. Τέλος πάντων, πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, δεν θα είναι και τόσο γρήγορη. Στον περιφερειακό έχετε καθυστερήσεις προς τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι και το ύψος περίπου του Επταπυργίου και λίγο αργότερα από Σικές μέχρι Πολύχνη, καθυστερήσεις αναδιαστήματα. Και με κατεύθυνση ανατολικά, Μίνι Τσίκ στο ύψος των Σικαίων και από Επταπύργιο μέχρι και Κωνσταντινούπολιτικά. Επιβαρημένη ιδιαίτερα είναι αυτή την ώρα η Μανώλη Ανδρώνικου και η Τσιμισκή σχεδόν σε όλο τη το μήκος. Μικροκαθυστερήσεις στην Πολυτεχνείο και στα δικαστήρια, στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην κάθοδο των Πεύκων, Φανάρι Δενδροποτάμου, κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής κλασικά στο ύψος του Κορδελιού και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιαννητσιών με κατεύθυνση προς την πόλη στο ύψος του Φαναριού της Σύνδου. 2002 και Νατάσια Θεοδωρίδου, δεν μπορεί να πάει λάθος τίποτα στην τρίτη σου. Έλα που φοβάμαι ότι θα αρρωστήσω, αλλά όχι, το γλιτώνω στο τσακ πάλι, έχω την αίσθηση.

Ζωντανός και όμως εδώ στο Group Therapy της Τρίτης σου, στο Κοσμοράδιο 95,1, 14ο πρωινό, και εγώ σε καλημερίζω. Και έχουμε λίγο ακόμα, η αλήθεια είναι. Τέθηκε και υπό έλεγχο μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξηρά χόρτα στην περιοχή του Πλαγιαρίου γύρω στις 6.30 το πρωί. 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα. Κατευθείαν έχει ήδη τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Μία προσοχή χρειάζεται, ρε παιδιά, χρειάζεται μία προσοχή. Και υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Λοιπόν, πού θα σας πάω? Θα σας πάω στην Ινδία. Εκεί ένας Ινδός ασκητής παραμένει όρθιος. Εγώ νόμιζα είναι AI, τελικά δεν είναι, παιδιά. Επί 5 χρόνια στο πλαίσιο 12ετούς όρκου που έχει δώσει. Φυσικά αυτοί οι όρθιοι μπάμπα, έτσι όπως λέγονται, θέλουν να έρθουν πιο κοντά στη θεότητα Σίβα. Εγώ θα πω ότι μπορεί να έρθει πιο κοντά από το αναμενόμενο σε αυτή τη θεότητα. Σοβαρά πρισμένα, μαυρισμένα πόδια, έλλειψη κίνηση, συνεχής ορθοστασία, κρέμονται, λέει, σε σκοινιά, κούνιες και ειδικά σχεδιασμένες ζώνες που τους κρατούν όρθιους, ακόμα και όταν τα πόδια τους λυγίζουν. Τι να πω, ρε φίλε. Τα πόδια ίσως χρειαστεί να ακροτηριαστούν πολύ πριν συμπληρωθεί αυτός ο 12ετής στόχος. Και έτσι, για να γιορτάσουμε τη Σίβα, πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν και να το λυγίσουμε τριτιάτικο.

0: Εντάξει, με ένα παυσιπονάκι καλύτερη είναι η φασουλίτσα μου. Group Therapy Τριτίτσα, φυσικά Κοσμοράδιο 95,1, δεν γίνεται αλλιώ. Πώ το αλλιώ θα ξυπνήσει, θα βγάλει την τσίπλα, θα πλύνει δοντάκι προσεκτικά, είναι δελεχώ το θέλω. Μην πα καμιά περιοδοντίτιδα και σε τρέχω. Αχ, παιδιά, ήρθε η ώρα μου να πάω να απολαύσω ένα δεύτερο φρέντο εσπρέσο μπα και ξυπνήσω και να δω αν αναντρανήσω επιτέλου κατά τη διάρκεια τη ημέρα, γιατί η εβδομάδα προβλέπεται γεμάτη και ελπίζω και για σένα η εβδομάδα να προβλέπεται γεμάτη. Ό,τι και αν κάνει, όπου και αν πα, σήμερα Τριτίτσα, ιδανικά ένα κρασάκι, μία μπύρα, αύριο σπάστο με μια βόλτα παραλία, Πέμπτη μια πρεμιέρα και εσύ Οδύσσια κάτι. Κάνε κάτι να περάσει η εβδομάδα όμορφα και ευχάριστα. Τώρα όμως είναι έτοιμο να σερβιριστεί το πρωινό σας. Μάνος Μιρέντα Γιώργος, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τις 12. Εγώ είμαι στον Ντεμή από υγεία και διάθεση, αλλά είμαι σίγουρη ότι περνώντας ημέρα θα γίνω καλύτερα. Σας ευχαριστώ που μου κρατήσετε για άλλη μια μέρα την καλύτερη παρέα και τα λέμε αύριο Τεταρτίτσα σε 6 από τις 6 με την τσίμπλα στο μάτι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Iced tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στο Πλαγιάρι. Ένοχοι από το εφετείο πλημελημάτων, δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιαννιτσά. Λαμία, πάνω από 30 άτομα με σαλμονέλα στο νοσοκομείο. Δεν έχει βρεθεί ακόμη από πού μολύνθηκαν. Βενεζουέλα. Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο πρωινό της Τρίτης. Είναι 14 του Ιούλη.
4: Τόσο είναι καλέ.
5: Αλήθεια λες.
4: Ναι.
5: Μπράβο.
4: Καλημέρα. Γεια σας και χαρά σας. Φεύγει λίγο-λίγο, σχεδόν στα μισά. Εντάξει, δεν θέλω να είστε απεσιόδοξοι. Αισιόδοξοι να είμαστε.
5: Είμαστε.
4: Άλλη μια μέρα που θα την περάσουμε ωραία. 4 ολόκληρες ώρες έχουμε μπροστά μας. Με ομορφιές, τσαχπινιές, καλή διάθεση. Σας φάνηκε ζέστη σήμερα. Ξέρω.
5: Όχι,
4: έχει μια δροσιά καλή που έχει μείνει από χτες.
5: Εγώ χθες επειδή έκανα και το πρώτο μου μπάνιο, νιώθω πάρα πολύ δροσισμένο.
3: Μπράβο, Γιώργο!
5: Εντάξει, δεν πέρασε η μέση του καλοκαιριού, στο παρατρίχα.
4: Δεν μου λες, φέτος έκανες πιο νωρίς από την πέρυσι.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Είχα κάνει. Άλλες χρονιές έκανα και Μάιο. Πέρυσι είχα κάνει Ιούνιο, φέτος φτάσαμε μέσα Ιουλίου.
3: Μπράβο, Γιώργο. Δεν
5: είναι. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Είδατε. Αν είσαι ακόμη δεν έχετε κάνει, δεν είστε τελευταίοι. Ναι. Βλέπετε πώς πάει. Είμαστε εδώ όμως και θα παραμείνουμε για τις 4 ώρες που ακολουθούν για πρωινό στο Κοσμοράδιο.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Πόσες φορές αποβάλλει αέρια κατά μέσο όρο το ανθρώπινο σώμα?
4: Δεν ξέρω τι δώρο να διαλέξω τώρα να δώσω μετά από αυτό που άκουσα. Θα δώσουμε ένα δώρο καταπληκτικό. Έχουμε να συζητήσουμε και ερώτηση ημέρας με πάρα πολύ ενδιαφέρον, βεβαίως.
5: Έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα. Φυσικά να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα και καλημέρες, καλές διακοπές, χρόνια πολλά, ό,τι θέλετε εσείς. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber για να συμβεί αυτό στο 6982-951-951 με το όνομα, το τηλέφωνο τους και ό,τι άλλο πρέπει να ξέρουμε για αυτούς.
3: Γιώργος Τσεσμετζής, Μιράντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης, στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 ξεκινάει.

0: Άιντε βρε παιδιά.
1: Δεν θέλουμε ρε.
2: Τι ρε.
0: Σκούρα.
1: Ξυπνήσω, δεν θέλω. Θέλω να ράξω σε μια ξαπλώστρα. Να μου κάνουν μασάζ.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, ωραία.
2: Για να πας μέχρι την ξαπλώστρα δεν πρέπει να ξυπνήσεις όμως. Πώς θα γίνει.
1: Έχω πάει από χθες.
2: Βρε, θα πλευρητωθείς. Επίσης θα σε τσιμπήσουν τα κουνούπια. Θα σε φάνε με πιάσει.
1: Εξαρτάται που θα είσαι. Όπως σας είχα πει, στη Σάμο δεν είχε κουνούπια. Είχε μόνο μύγες που ήταν κανίβαλοι.
2: Ορίστε, προτιμάς τις μύγες. Όχι, παιδιά. Αυτές οι μύγες βρωμόμενες και κάνουν πιο χοντρό όλη την ώρα και τσιμπάνε περισσότερο.
0: Προτιμώ κανένα από τα δύο. Πρέπει δηλαδή ένα από τα δύο να διαλέξω.
2: Sorry κιόλας, οι μύγες ξέρετε και που πάνε. Πιο βρωμερές.
0: Στα λουλούδια. Λοιπόν, στους δρόμους της πόλης. Να δούμε τι γίνεται εκεί έξω.
2: Καλύτερα, ναι, να δούμε εκεί έξω.
3: Έχουμε αυτή τη στιγμή μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Τριανδρία και φτάνει μέχρι και τις Οικές. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Ενώ πιο πολλές είναι στο κέντρο, συγκεκριμένα Μανώλη Ανδρώνικου, Λεωφόρου Στρατού στο ύψος της Δέθα εκεί με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Αλλά και στην Τσιμισκή στο ύψος της Εθνικής Αμήνης.

0: σας, ρε παιδιά.
1: Εδώ είμαστε και θα είμαστε φυσικά μέχρι τις 12. Μάνος Γιώργος Μιράντα, το πρωινό σας στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Χθες είδα ένα πολύ ωραίο σουρεάλ σκηνικό. Έχει κατέβει η μεγάλη ηλικία κυρία. Έτσι. Και εκείνη την ώρα.
1: Συγγνώμη, ναι. Έχει κατέβει από πού, από λεωφορείο.
2: Σκάλες. Κανονικά κάτω, στο σταθμό του μετρό.
1: Α, στο μετρό είμαστε.
3: Δεν ήμασταν εμείς στο μετρό.
1: Εγώ είμαι στο σπίτι μου.
2: Και μόλις έχουν κλείσει οι θύρες για να μπορέσει, ξέρεις, να φύγει το μετρό που φεύγει. Και πηγαίνει η κυρία και αρχίζει και χτυπάει την πόρτα. Καλέ, ανοίξτε μου!
3: Κύριε Κώστα,
2: οδηγέ!
3: Ο οδηγός ειδικά.
2: Οδηγός ειδικά, παιδιά.
1: Ο κύριος που βλέπει ίσως από τα συστήματα, όχι, δεν πάει έτσι.
3: Δυστυχώς έχει και τις απ' έξω τις πόρτες, αλλιώς.
2: Αλλιώς τη βλέπω να γραπώνει.
1: Να σου πω, δεν είχε καμιά τσάντα, καμιά σακούλα, κανένα τέτοιο. Να προσπαθήσει να το βάλει. Μην το κάνετε, μην το δοκιμάσετε.
3: Όχι,
2: όχι, δεν είχε.
1: Αλλά σου λέει, γιατί ρε παιδιά, στο αστικό πώς χτυπάω τον τζαμάκι και ο κύριος που οδηγεί τις πιο πολλές φορές. Λέει, άντε λάτε, γιατί είμαι και ηλικιωμένη. Δεν πάει έτσι.
2: Αλλά κάποιες φορές. Να ξέρετε, το μετρό δεν έχει οδηγό. Οπότε και να είχε όμως, δεν θα μπορούσε να σας ανοίξει.
1: Μπήκε στο επόμενο, φαντάζομαι.
2: Ναι, καλά, ήρθε μετά από 3 λεπτά.

0: παρέα και αυτό το πρωινό, ναι. Στον αγώνα ξανά ο Γιάννης και η Θόμη που είναι εκεί στην Αλεξάνδρεια. Θωμαή, sorry. Ναι. Στην Αλεξάνδρεια με τα ροδάκινα που μαζεύουνε.
1: Α, όχι, άλλο μάζευμα. Πού είναι τα παιδιά που μας στείλαν πρωινό?
0: Τα παιδιά είναι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω πού είναι ο Γιάννης και η Αφροδίτη.
1: Να μας στείλουν αύριο, έχουμε ακόμα.
0: Σταμάτα καλά, κάθε μέρα θα μας στείλουν.
2: Χριστός και Παναγία. Έχει ακόμα από το χθεσινά μέσα.
0: Καλημέρα και πάλι, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, ρε παιδιά.
0: Υπερχορτάτο ήταν το
1: πρωί. Να ρωτήσω λίγο κάτι, Γιώργο. Πού έκανε μπάνιο?
0: Ναι, να μας πεις για το πρώτο σου μπάνιο, θέλεις? Ή να το κάνουμε λίγο αργότερα, μια έτσι.
2: Όχι, δεν πειράζει, στον ποταμό, επανομή.
1: Α, εδώ κοντά στα κοντά. Εγώ δεν είχα κάνει μπάνιο φέτος στη Χαλκιδική. Είχα κάνει μόνο σε Σάμο από το Μάιο, αλλά και προηγούμενη εβδομάδα. Μου φάνηκε πολύ ζεστή εδώ η θάλασσα.
0: Είναι
1: πάρα πολύ ζεστή.
2: Εντάξει, επειδή ήταν το πρώτο μπάνιο, δεν μου φάνηκε πολύ ζεστή, δεν μου φάνηκε και πολύ κρύα. Μου φάνηκε όσο έπρεπε. Δηλαδή θες και να δροσιστείς λίγο.
0: Ναι, όχι εκείνο του θερμοσύφωνα το πράγμα.
2: Δεν έβραζε, αλλά ήταν ωραία.
1: Σήμερα που είχες κάνει μπάνιο το πρώτο σου.
0: Εγώ έκανα απλά καλή του χώρου.
1: Και εκεί πώς ήταν τα
0: νερά? Εντάξει, καλά. Εγώ το βρήκα ζεστό. Όλοι οι υπόλοιποι. Α, τι κρύο είναι αυτό! Τέλος πάντων.
2: Εν τω μεταξύ, το αστείο της παραλίας, ξέρετε ποιο ήταν?
1: Άλλαγο
2: κέφαλος, άλλαγο.
1: Τι μπορούσες, μαγιό?
2: Ναι, εσύ τι λες?
1: Μήπως περάσανε τίποτα?
2: Όχι, φαντάζεσαι.
1: Κέφαλος, άντε γι' αυτό.
2: Γλυθρίνη.
1: Μπαρμπούνι.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Σπα, εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
5: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Μιράντα και Γιώργος, είμαστε εδώ όπως κάθε πρωί για να σας ξυπνήσουμε, να σας πάμε στη δουλειά ή ό,τι άλλο έχετε να κάνετε.
1: Ο Μάνος θέλει να μας ενημερώσει για κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν,
1: εγώ δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη να δεχτώ την πληροφορία αυτή.
2: Έρευνες γύρω από το πεπτικό σύστημα δείχνουν ότι το ανθρώπινο σώμα αποβάλλει κατά μέσο όρο περίπου 14 φορές την ημέρα αέρια.
1: Ναι, δεν ξέρουμε. Πόσο δεν μετρήθηκαν αυτά, να ξέρουμε τι
2: ναι. Αυτό συμβαίνει. Τις τέσσερις είμαστε εδώ. Ωραία. Λοιπόν.
1: Κρατιόμαστε.
2: Αυτό συμβαίνει, λέει, γιατί τα βακτήρια του εντέρου διασπούν τις τροφές κατά τη διάρκεια της πέψης και παράγεται λίγο υδρογόνο, μεθάνιο, κλανίδιο.
1: Αυτό το αέριο, τέλος πάντων, παιδιά, αυτό είναι μια πολύ φυσιολογική διαδικασία και δεν είναι κακό να συμβαίνει.
2: Άρα γιατί δεν με αφήνετε να κλάνω συνέχεια.
0: Καλό είναι να πηγαίνουμε κάπου αλλού να την κάνουμε. Δεν με βλέπεις εμένα καμιά φορά που βγαίνω προς το μπαλκόνι και βλέπω τη ζυμισκή. Ωραία, ξύχα να δω τη ζυμισκή. Γι' αυτό βγαίνω. Κατάλαβες.
1: Ναι, παιδί μου. Δηλαδή είναι θέμα ευγένειας μετά. Δεν λέω να καταπιέσει τη βιολογική σου ανάγκη.
2: Εσύ, Μιράντα, εσύ το ξεκίνησε πολύ ωραία. Ας έλεγε ότι είναι μια πολύ φυσιολογική
1: είναι, και πρέπει να γίνεται.
2: Αντίδραση.
1: Και ανάλογα με τις τροφές που τρώμε.
2: Ωραία, τώρα που έχεις να κλάσω, μιλάμε στον αέρα, τι να κάνω.
1: Να
0: αρέσει που το ξεκίνησε με τα μεθάνια.
2: Να καταπιεστώ. Να πονέσει το τεράκι μου.
1: Καλά, λίγο μα φιχτεί. Δεν πειράζει. Είναι γυμναστικούλα.
2: Τώρα.
0: Αν δεν μπορείς, υπάρχουν άλλα προβλήματα. Να ξέρεις, δηλαδή, πρόσεχε.

0: Καλημέρα, γεια σας και σε εσάς που βάζετε άχυρα για το χειμώνα. Ποιος είναι ο φίλος εδώ, δεν έχει γράψει το όνομά του. Ναι, άχυρα. Έχει και αυτές τις δουλειές, τι να κάνουμε. Ο Παύλος πρέπει να είναι.
1: Γεια σου, Παύλο.
0: Γεια σου,
1: αν είσαι ο Παύλος.
0: Αυτό βλέπω σε μια έτσι αποθήκη με αυτά τα συστήματα, σαν Κλάρκ είναι με κάτι δαγκάνες μπροστά. Τη φωτογραφία περιγράφω αυτή τη στιγμή. Ενδιαφέρον όχημα αυτό. Πώς λέγεται αλήθεια. Παύλο, περιμένω λεπτομέρειες.
1: Θέλω να μου πείτε ένα άλλο όχημα, όπως λέγεται. Ένα στρώμα θαλάσσες το οποίο έχει σχήμα κουράδας.
0: Στρώμα. Πες ρε παιδί μου,
1: κακό. Πώς θα το πω.
0: Στρώμα.
1: Πώς θαλάσσες που έχει σχήμα. Έτσι, ναι. Φουσκατό.
0: Ωρεμάνο, μπρονιάτικα.
2: Το βρήκες,
1: το
2: σκέφτηκες.
1: Το βρήκα, Γιώργο, ευτυχώς.
2: Είναι σαν να το σκέφτηκες μόνος μου, ξέρεις. Πάμε στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, Σοφία.
3: Έχουμε μποτιλιάρες μας στο περιφερειακό, από τις Σικές μέχρι την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Ενώ καθυστερήσεις συναντάμε τώρα και στη Βασιλίσσης Όλγας, στο ύψος της Παρασκευοπούλου και παρακάτω στη Μανώλη Ανδρώνικου. Στην Λεωφόρο Στρατού, στο ύψος της ΔΕΘ με κατεύθυνση προς το κέντρο, έχουμε λίγες καθυστερήσεις, όπως και στην Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας προς Βαρδάρη. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.
1: Και επειδή παίζει Γαλλία σήμερα, παιδιά, ναι, έτσι ναι. Να σας πω, αυτός ο Γάλλος που έχει συνέχεια τα νεύρα του, πώς λέγεται.
2: Πώς λέγεται.
1: Ξινόγαλος.
2: Όχι ρε φίλε, δεν αντέχω ρε.

0: καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έφτασε η ώρα για τηλεφωνήματα. Έκλεισε το πρώτο μας μέρος.
1: Βεβαίως, γιατί οι αγαπημένοι σας ιδέα δεν έχουν. Εντάξει, κάποιοι με τον τρόπο σας. Λέτε λίγο, έχετε νου στο τηλέφωνο το πρωί. Μήπως κάτι χρειαστώ. Μήπως κάτι. Κάτι ρε παιδί μου έτσι.
2: Ένα κούριερ σε πάρει.
1: Δει κανένα ρυθμό που δεν ξέρει.
2: Σήκωσε τον.
3: Παρακαλώ.
1: Κατερίνα.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια σου πολλά. Ναι, ναι. Ξέτω.
3: Σήμερα πιστεύω, παιδιά μου, καλά, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
1: Εσύ πώς είσαι?
3: Λέω καλά. Ποιος το έκανε, ο Αντρούλης μου που είναι δίπλα μου?
1: Πώς τον λένε τον Αντρούλη?
3: Χριστός.
1: Αυτός
2: ο Χριστός, ο Χριστός.
1: Αυτό δεν ήταν έκπληξη το ποιος το έκανε, αλλά τι το έκανε.
3: Ειλικρινά ρε παιδιά, και σας ακούω κάθε μέρα και λέω καλά, εμένα κανένας μια φορά δεν θα μου το κάνει, λέω αυτό.
2: Ορίστε, το έκανε.
3: Είστε φοβεροί, είστε φοβεροί. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
3: Κάτσε να έχω τον άντρα μου, ευχαριστώ άντρα.
1: Δώσ' το φυλάκι να ακούσω.
0: Δεν ακούστηκε η παπάρα, αυτό σάλιο καθόλου.
1: Σουμερό, έτσι. Σβουριχτό.
3: Ευχαριστώ, ρε παιδιά μου, σβουριχτό, έτσι. Ειλικρινά, είναι έξω το γραφείο μου, πριν μπω μέσα μου φτιάχνω τη μέρα. Λάθε καλά.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά από τον Γατούλη. Έτσι μας. Έτσι το λες.
2: Τέλεια.
1: Εσένα πώς σε λέει, είσαι η Γατούλα και είναι ο Γατούλης.
3: Ναι.
1: Τι ώρα. Και Αντερίνα, πόσα χρόνια είστε μαζί με τον Χριστό?
3: 28.
1: Πω,
2: και, και είστε σε φάση γατούλης και γατούλα, τέλεια, μπράβο παιδιά. Συγχαρητήρια.
3: Ναι, το ζούμε, το ζούμε.
1: Ποιο μπράβο είναι σας, το μπράβο μυστικό, λέγε, γιατί κάποιοι μετά από 2, 3, 5 χρόνια τους βλέπεις λες και είναι παντρεμένοι, ξέρω εγώ.
0: Μέχρι να βρουν βέβαια εξωσυγική σχέση. Μετά λίγο ανατερώνεται το ηθικό.
1: Σταμάτα εσύ.
3: Συζήτηση, παιδιά, συζήτηση για όλα. Συζήτηση, διάλογο.
1: Συζήτηση.
3: Διάλογο και όλα λίγο. Όλα λύνονται. Όλα, όλα. Έρχονται προβλήματα, μπόρες πολλές.
1: Χαρές
3: πολλές. Αλλά συζήτηση και όλα θα λυθούν. Αρκεί να υπάρχει θέληση και αγάπη.
1: Αυτό. Θέληση και αγάπη. Το κρατάμε από την Κατερίνα που ξέρει μετά από τόσα χρόνια.
3: Σας λατρεύω, σας ακούω, είμαι πολύ φαν σας, να ξέρετε.
1: Χαιρόμαστε τόσο μα τόσο πολύ και χαιρόμαστε που σε γνωρίσαμε έστω και τηλεφωνικά και μας μετέδωσες και εσύ το χαμόγελό σου.
3: Εσύ με ξέρεις, Μιράντα, να ξέρεις.
1: Σε ξέρεις. Πού, πώς, πού, πότε. Από πού καλέ.
3: Από τον Εύος μου.
1: Βρισκόμαστε κάπου στο δρόμο και χαιρετιόμαστε.
3: Του βρήκα σπιτάκι πριν πολλά χρόνια.
1: Αλήθεια!
2: Ορίστε!
1: Εκεί είμαι ακόμα, να ξέρεις.
3: Ξέρω, τα μαθαίνω.
1: Καλέ! Είσαι ακόμα εκεί στο γραφείο.
3: Ναι, κορίτσι μου, ναι.
1: Βρε, περνάω το πρωί με το μόρτι, το σκυλάκο, αλλά είστε κλειστά. Θα περάσω καμιά μέρα που είστε ανοιχτά.
3: Όποτε θέλετε, όλους σας περιμένω. Όποτε θέλετε.
1: Και όποιοι φτιάχνουν.
2: Άμα χρειαστούμε σπίτι, θα μας βρει και εμάς, γιατί η Μιράντα είναι πολύ ευχαριστημένη.
3: Και δώρα από μένα, δεν θέλω καν προμήθεια.
0: Καλέ! Τι γίνεται,
2: υπερπροσφορέ.
0: Και 10 ενίκια δώρα επίσης.
1: Τώρα θα ζητήσουν όλο το τηλέφωνο σου, Κατερινάκη.
3: Ό,τι θέλουν τα παιδιά.
1: Είσαι υπέροχη. Φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια.
3: Τόσο λατρεύω.
0: Bye bye.
1: Καλημέρα. Καλέ.
0: Κοίτα ρε.
1: Έχουν περάσει χρόνια βέβαια από τότε. Θα πάω παιδιά, πρέπει να πάω.
2: Πρέπει να πας τώρα.
1: Στο μυστικό όντως.
2: Καταρχάς μόνο που σου βρείτε αυτό το σπίτι.
0: Ναι.
2: Πρέπει να
0: κεράσεις.
1: Τι ήταν αυτό. Εντάξει, μου το βρήκε και είναι και ο άνθρωπος που το έχει.
2: Ναι, εννοείται όλοι, όλοι. Πώς έτυχε, σα σταυρώνω,
1: έλεγα. Σε βρωσέμα, κάνω κολοτούμπε, κατακόρυφο, φλικφλάκ, δεν ξέρω. Όλα να πάνε καλά. Και έτσι ξεκινήσαμε τα ωραία μα τηλεφωνήματα.
0: Μπράβο, τα βλέπουν και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτε.
1: Έτσι. Πάτα και χαρούμενα, ναι.
0: Για να μην σα φτύνουν. Έτσι.
2: Αυτό είναι, να σα στείλουν μόνο για να μην σα ματιάζουν.
1: Ναι,
2: αυτό.
1: Το άλλο είναι.
0: Αυτό είναι.
2: Πιο συνηθισμένο η αλήθεια είναι στι μέρε μα.
0: Πράσινο, έτσι.
2: Σταμάτα κι εσύ.
1: Πρέπει όλα να τα κάνει τόσο παραστατικά πια.
0: Γιατί μπορεί κάποιο να έχει ζωηρή φαντασία.
1: Ναι. Ο καθένας σας πάρει τα μηνύματά του από το προηγούμενο τηλεφώνημα. Ας το πούμε έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Και συνεχίζουμε με Μαρία.
0: Κάτσε, εντάξει, ακόμα κάτσε.
1: Άκουσα και όλο όνομα.
0: Βιάστηκες.
1: Λοιπόν, είτε είναι γενέθλια, είτε όχι, είτε οποιοδήποτε λόγος. Θέλετε κάποιον να τον κάνουμε λίγο χαρούμενο, να τον ευνηδιάσουμε στην αρχή. Αλλά μετά μπαίνει στο κολπάκι, μπαίνει στο τρυπάκι, 99% φορές συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Κάποιες φορές είναι και ό,τι θέλετε.
0: Έχουμε κι άλλο.
1: Ναι, βρε, εννοείται.
0: Άντε, άλλο ένα.
1: Πάρα πολλά τηλεφωνήματα έχετε στείλει και για σήμερα. Πληξούλα, άντε γρήγορα, παιδιά. Άντε, άντε, μη ρωτάτε. Στείλε πώς σε λένε σένα. Εδώ πέρα που μου ρωτάς.
0: Έχει μπει λέει, και το ελληνικό διαβατήριο στο gov.gr στο wallet από σήμερα, λέει.
1: Α.
0: Προσπάθησα να το
2: κάνω.
1: Το οποίο, παιδιά.
0: Τι είναι διαβατήριο, ρε.
1: Καλά. Πώς ζεις?
2: Πού να μου χρησιμεύσεις?
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Άγγελε, εσύ.
2: Γεια σου, Άγγελε.
4: Ναι, εγώ, παρακαλώ.
1: Καλό ταξίδι!
0: Καλό ταξίδι!
1: Μπράβο. Να πάνε όλα καλά!
4: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Για... Να είστε καλά.
1: Μόνο αυτό ξέρουμε να σου πούμε. Δεν ξέρουμε ούτε που πας, ούτε τι δουλειά έχεις να κάνεις εκεί που πας.
0: Ξέρουμε όμως ποιος μας το είπε.
1: Ναι.
4: Ξέρετε.
0: Ξέρουμε.
1: Κοίτα, εμείς ξέρουμε ποιος μας το είπε, αλλά για να σου πούμε την πληροφορία, πες μας και εσύ που πας.
4: Εγώ πάω ταξίδι από Δράμα, θα ξεκινήσω να φτάσω μέχρι Οριστιάδα.
1: Αχα, οκ. Okay. Οδικό, έτσι. Είσαι επαγγελματίας οδηγός ή πας...
4: Όχι, είμαι πολιτής, είμαι πολιτής.
0: Ιατρικός επισκέπτης.
1: Έλα,
4: όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Ναι, ψυγεία πουλάω, ψυγεία.
0: Ψυγεία,
1: και ήθελα τώρα να το κάνουμε παιχνίδι, τι μπορεί να πουλάς. Ψυγεία. Τι ψυγεία, οικιακά.
4: Οικιακά, οικιακά.
1: Μάλιστα. Και ποιο εσύ ήταν αβοκατεβάζεις, βρε Άγγελε?
4: Όχι,
2: καλέ, πολιτής είναι ο άνθρωπος.
1: Α, πολιτή. Να θυμίσω ότι έχει πολιτές.
2: Παιδί μου, πηγαίνει σε καταστήματα.
4: Τα κουβάλαγα όμως πριν.
1: Α,
2: ορίστε.
1: Πήγε
2: σε άλλη φάση τώρα.
1: Αυτό ξέρει κάτι, να το πω στον ανιψιό μου, ο οποίο έχει ξεκινήσει σε μια αποθήκη και κουβαλάει πάρα πολύ. Και σε σημείο τώρα να λέμε θα τον πονέσει μέση. Εντάξει, 18 χρονών είναι, αλλά ξέρω. Και θα του πω ότι κάποια στιγμή θα γίνει προϊστάμενο, θα γίνει πολιτή, θα γίνει.
4: Και εξέλιξη, δεν
1: μπράβο, ωραία. Και οικονομική, φαντάζομαι.
4: Καλά, εννοείται.
2: Κάποια στιγμή πρέπει.
1: Οκ. Ακούγεσαι πολύ χαρούμενο, Άγγελε. Μπράβο, χαιρόμαστε.
0: Παρόλο το κουβάλιμα.
1: Δεν κουβαλάει.
2: Σταμάτησε το κουβάλιμα, γι' αυτό χαίρεται.
4: Γιατί το κουβαλάω, όντως.
1: Άγγελε, θα επιστρέψεις ή έχει και διανυκτέρευση η δουλειά?
4: Θα γυρίσω Παρασκευή, θα γυρίσω.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν.
4: Έχω δρόμο.
2: Έχει ακόμα.
1: Μάθαμε ότι χρειαζόταν. Θες να μας πεις κάτι άλλο για τη ζωή σου? Όχι.
4: Ζωή μου, όχι, περνάω καλά. Είμαι καλά με το κοριτσάκι μου, με την Ιωάννα. Δεν ξέρω αυτή την περιολογικά θα σας έβαλε για να.
1: Ναι,
2: αυτή μας έβαλε.
1: Βέβαια. που μας είπε ότι σε αγαπάει πολύ και σε λατρεύει. Να το ξέρεις.
4: Και εγώ το ίδιο.
1: Τι ωραία, άντε.
0: Σε ζηλεύω λίγο, γιατί έχεις μια πολύ ωραία δουλειά που μπορείς να πηγαίνεις σε μια πόλη κάθε μέρα διαφορετική. Μπορείς να έχεις και μία σε κάθε πόλη, έτσι να πηγαίνεις.
2: Τι λέει, ρε φίλε, δεν αντέχω.
1: Άγγελε, πες το ότι δεν πάει έτσι αυτό.
0: Δεν γίνεται.
4: Όχι, δεν γίνεται.
1: Αφού βρήκε τη Γιάννα, την Ιωάννα, το κορίτσι του εκεί, θέλει να γυρνάει και να περνάνε όμορφα μαζί.
0: Γιάννα, θα έκανα στροφή καριέρα, αν μου έλεγε ότι γίνεται.
1: Άγγελε, φίλια πολλά. Καλό δρόμο.
4: Εγώ, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλό δρόμο.
1: Μάνο, γιατί δεν δοκιμάζεις, ρε παιδί μου?
2: Τι να κάνεις, εσύ μπορεί να το πας έτσι.
0: Ναι.
1: Γίνε πολύ.
2: Δηλαδή, ο φίλος μας δεν το πήγε έτσι. Εσύ μπορείς να δεις μια εναλλακτική.
0: Εμείς με τη δουλειά μας πάμε ούτως ή άλλως σε διαφορετικές πόλεις, σε διαφορετικές χώρες.
1: Την άλλη δουλειά που έχεις τώρα, ας τις χώρες τώρα και αυτό, ήδη ναι. Πρόκοψε από αυτό το πράγμα. Πας γυρνάς μόνος σου.
2: Κάτω διέστο.
1: Λοιπόν, το άλλο που ξεκίνησες τώρα λίγο να αυτό. Θες το λίγο.
0: Το ρόδι,
1: θα έχεις τα πορτφόλια σου. Πηγαίνεις εκεί.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Είδες. Πας και σου βρούμε αυτή τη μία.
0: Συνεχίζουμε.
2: Να σπάσουμε ένα ρόδι για το γούρι.
1: Την Πασχαλιά. Άντε,
0: περμένουμε.
2: Την Πασχαλιά από χθες την κυνηγάμε.
1: Αφού μας έδωσαν. Παιδιά, να μας δίνετε τα σωστά νούμερα, εντάξει.
2: Καλό θα ήταν.
1: Γιατί και εμείς είναι όλα αυτά θέμα χρόνου. Προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε όσο γίνεται καλύτερα. Δεν σηκώνει το κορίτσι αυτό.
2: Δεν θέλει.
1: Next. Λοιπόν, το ούτε πρώτο μέρος.
2: Με το σωστό, ούτε με το λάθος.
1: Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος των τηλεφωνημάτων. Έκπληξη. Φυσικά υπάρχει και δεύτερο. Φυσικά υπάρχει και περισσότερο. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
5: Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
2: Εμπρός.
6: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με του Salonic Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανιών. Και Κυριακή 19 Ιουλίου, αμφιθέατρο Σίβηρης, Κασάνδρα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
7: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Νέστη.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Απολογούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής για σήμερα. Λάρισα. Αύριο Τετάρτη συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Αιτήματα αναβολής και ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Στο τελικό στάδιο τα αντιπλημμυρικά έργα στον Εύρο. Σε πλήρη επανάκαμψη ο πληθυσμός των αρπακτικών στη Δαδιά. Ουκρανία. Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιντέρκο υπέβαλε την παρέτησή της. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Ποιο είναι το αντικείμενο που κλέβουν περισσότεροι τουρίστες από τα ξενοδοχεία?
4: Ετοιμαστείτε να κερδίσετε προσκλήση για την θεατρική παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι».
5: Έχουμε και άλλα πρωινά τηλεφωνήματα εκπλήξη στο δεύτερο μας μέρος, αλλά έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάλι και αυτό το πρωινό που θα πρέπει να συντονιστείτε εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι Τρίτη, είναι 14 του Ιούλη.
1: Χαιρόμαστε που είστε όλοι εδώ παρέα σας στο Κοσμοράδιο, βεβαίως.
2: Πολύ και καλή επιλογή.
1: Να κάνουμε το ερώτημα της ημέρας που σήμερα θα συζητήσουμε, θα μας προβληματίσει, θα μας απασχολήσει. Και έχει να κάνει με τα πανηγύρια που δίνουν και παίρνουν.
2: Τέλεια.
0: Ποια βρακιά θα πάρω, γιατί συνήθως αυτά τα πανηγύρια πουλάνε για κανένα βρακί.
2: Έκανε την ερώτηση ακόμα,
1: βέβαια. Όχι αυτά, ναι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εγώ δεν έχω αυτό στο μυαλό αυτά τα πανηγύρια. Αυτά είναι μποροπανηγύρι. Είναι κάπως αλλιώς τα λέμε.
2: Καλά, είναι πανηγύρια τα λέμε. Αλλά εντάξει.
1: Πουλάνε σε όλα, παιδιά.
2: Όχι σε όλα, όχι. Ναι. Αλλά υπάρχει και το ένα και το άλλο.
1: Όταν, ας πούμε, του Αγίου Τάδε σου λέει, έχουμε χορούς, κλαρίνα.
0: Πάντα θα υπάρχει κάποιο που θα στήσει ένα πάγκο να πάρει κάτι. Πάντα.
2: Πάντα. Μπορεί να μην έχει βρακιά, αλλά θα έχει ένα πάγκο με παιχνίδια, ας πούμε.
0: Πάντα πάγκο με. Και στη Μύκονο που βρέθηκα σε πανηγύρι.
1: Είχε στη Μύκονο βρακιά.
0: Είχε βρακιά, παιδιά.
2: Είχε βρακιά στη
0: Μύκονο.
2: Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι.
0: Και στη Σαντορίνη.
2: Ό,τι καταλαβαίνετε όταν λέμε πανηγύρι, σε αυτό απαντήστε. Τι απολαμβάνετε περισσότερο σε αυτά τα πανηγύρια είναι το ζήτημά μας.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι ο χαλβάς φαρσάλων. Μπορεί να είναι η προβατίνα. Μπορεί να είναι εδώ. Μπορεί να είναι.
1: Η ρετσίνα.
2: Ενδεχομένως η θρησκευτική κατάνοιξη που θα νιώσετε πηγαίνοντα να ανάψετε κυρίω τον Άγιο.
1: Τι ώρα.
2: Δεν ξέρω, παιδί μου. Κανονικά το πανηγύρι και αυτό γίνεται.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι. Αλλά χωρίς στείνονται εκεί τριγύρω μετά στις πλατείες και στους δρόμους. Εγώ, παιδιά, εντάξει, επειδή πρόσφατα έχω πάρα πολύ το πανηγύρι στην Ικαρία, τα πανηγύρια εκεί πέρα είχε φαγητό, είχε ρετσίνα.
0: Από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν πανηγύρια εκεί, έχουν ξεκινήσει ήδη.
1: Συνέχεια non-stop, ανά δύο μέρες και σε άλλη περιοχή και πάρα πολύ κόσμο. Χορεύει. Εγώ κουραζόμουν να τους βλέπω να χορεύουν. Ναι.
2: Εγώ, παιδιά, συγγνώμη, θέλω να καταθέσω το δικό μου ας πούμε ψυχικό τραύμα. Ναι. Το πανηγύρι που έχω στο νου μου, που έχω πάει πιο πολλές φορές, είναι το πανηγύρι. Όχι.
1: Σκοτούσας.
2: Όχι. Στο 15 Αύγουστο έχει εκεί στη Σεραϊκή Ακτή, στην Ασπροβάλτα, την εκκλησία της Παναγίας, εκκλησία της Παναγίας.
1: Ναι.
2: Έχει πανηγύρι την προηγούμενη μέρα. Ψήνουν σουβλάκια, παντσέτες, τέτοια. Εμείς νηστεύουμε. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτό είναι κάποιο μαρτύριο το πανηγύρι.
0: Γιώργο, όταν δεν σε βλέπουν.
2: Δεν γίνεται καλέ. Όλοι μαζί πάμε, όλοι μαζί φεύγουμε.
0: Νομίζω... Όταν δεν σε βλέπουν, πάνε τουαλέτα.
1: Γιώργο, ξέρεις τι, αυτές οι στερήσεις έχουν κάνει τόσο κρεατοφάγο. Αλλιώς μπορεί να σου και βετζετέρια.
2: Αγαπημένοι μας φίλοι, μπείτε να μας γράψετε τα δικά σας. facebook.com/κοσμοράδιο 951.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια ηλιόλουστη σήμερα Θεσσαλονίκη.
1: Καυτή
0: είμαστε εδώ. Αγγίζουμε το μέσο του καλοκαιριού. Παιδιά, 45 μέρες έμειναν και γεια σας. Τέλος. Από αύριο.
1: Μανώ. Άντε τώρα. Άντε τώρα.
0: Μετά έκθεση.
1: Συγγνώμη, δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε μπάνια τη προκοπή σε μπαστούνι.
0: Και μετά μέλο μακάρονα.
2: Καλό χειμώνα.
1: Με την ψυχή στο στόμα, το καρεκλάκι, με το έτσι, με το αλλιώ.
0: Αλλά άδεια έχει, Μιράντα.
1: Κάτσε να δούμε. Περίμενε. Ξέρω κι εγώ τι θα γίνει.
2: Θα την ακυρώσει να μείνει μαζί μα εδώ. Τι ωραία.
1: Προλάβω, δεν έχω πάρει το. Θέλω ένα beachwear καινούριο. Τέλο πάντων.
0: Μιράντα, δεν προλαβαίνει τώρα.
2: Συγγνώμη, χωρίς beachwear ακυρώνει διακοπές.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Μπορεί να πα μόνο σε γυμνιστό να μαθαίνει παραλίες. Για να μην χρειάζεται να ξοδευτεί να πάρει beachwear.
1: Πόσο δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Κοίτα, ένα τρόπο να με προσέξουν είναι αυτό. Και ένα άλλο τρόπο είναι να εμφανιστώ με μία Lexus. Πιστεύω θα με κοιτάνε όλη εκείνη τη στιγμή.
2: Ναι, γυρίζουν όλα τα βλέμματα, Μιράντα μου, είναι η αλήθεια.
1: Βέβαια.
2: Έτσι
1: βέβαια,
2: γίνεται.
1: Βέβαια, τώρα ας πάω να τη δω πρώτα, τη Lexus.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι και θέμα επιλογής, παιδιά, έτσι. Γιατί κάθε κομμάτι της Lexus, κάθε επιφάνεια που θα δεις, εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis.
2: Για λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα όπως το Compact SUV Lexus LBX, το Premium NX, αλλά και την ευαρχίδα της μάρκας, το Lexus RX. Μια επίσκεψη θα σας πείσει.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης.
3: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, είναι από το ύψος των Σικαιών μέχρι την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Έχουμε λίγες καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά. Επιβαρημένη είναι η Μανώλη Ανδρώνικου, η Λεωφόρου Στρατού στο ύψος της ΔΕΘ με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, αλλά και στην Τσιμισκή. Κινούμαστε με χαμηλές ταχύτητες εκεί στο ύψος της Πελών Πατρών.

0: αλήθεια τώρα, ολοκαίρινο τραγούδι και από την Έλενα Παπαρίζου. Μας αρέσει πάρα πολύ. Έχει και φιμπρίο ρυθμό.
1: Και πολύ καλοκαιρινό. Και πόσο συγκινητικό αυτό που έκανε η Έλενα πρόσφατα στη συναυλία της. Κατέβηκε από τη σκηνή, πήγε, εντόπισε μια θαυμάστριά της που γνώριζε ότι αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σταμάτησε τη συναυλία, κατέβηκε, την αγκάλιασε. Της είπε: είσαι η δύναμή μου.
2: Όντως, πολύ ωραίο σκηνικό.
1: Πολύ, πολύ. Ένα κορίτσι που τα νιώθει όλα όσα κάνει και φαίνεται. Και από τις πτυχές έτσι των καλλιτεχνών που θέλουμε να βλέπουμε όταν φυσικά η ανθρωπιά ξεχυλίζει και είναι πολύ όμορφο όταν τα μοιράζονται. Τώρα, εμείς συνεχίζουμε και κάνουμε τηλεφωνήματα. Έκπληξη.
3: Ο αριθμός που καλέσαμε.
0: Δεν υπάρχει.
2: Όχι άλλη φορά.
1: Υπάρχει προφανώς.
2: Υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει.
1: Τι λέει σε αυτή την περίπτωση. Είναι, δεν απαντάει. Όχι, ο αριθμός που καλέσατε. Α, είδατε τώρα. Δεν ξέρουμε τι λέει.
2: Ξαναπάρε.
1: Άστο, μην απαντήσετε σε λίγο για να μου λυθεί η απορία. Δεν θυμάμαι τι λέει. Ο αριθμός που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος. Αυτό λέει.
2: Αυτό λέει.
1: Δεν είναι διαθέσιμος, μάλιστα. Αν ο άλλος είναι διαθέσιμος. Δεν λέει όμως είναι αδιάθετος, ε.
2: Φαντάζεσαι.
1: Διαθέσιμος, γιατί το μυαλό μας πάει αλλού εκεί πέρα. Για να ακούσουμε και να εντοπίσουμε τους φίλους και τις φίλες που
0: δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα.
1: Δικά σε αγαπημένα πρόσωπα.
0: Πάει και αυτός.
1: Κάτσε και λέει τρεις φορές.
0: Όχι, τέσσερις. Και άλλη μία.
1: Α.
0: Γεια σας.
1: Τέλος πάντων.
0: Συνεχίζουμε.
1: Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Νικόδημο και τον Ακύλα. Όντως η κανονική γιορτή του Ακύλα είναι σήμερα, το τσέκαρα.
2: Yes.
1: Αύριο είναι του Βλαδιμηρού και του Κήρυκου και της Ιουλίτας Ιουλίτης.
2: Της
1: Ιουλίτα.
2: Κήρυκου και Ιουλίτης είναι.
1: Ναι, γιορτή, Ιουλίτης. Ιουλίτα, whatever. Και 17 Μαρίνα και ο Μαρίνος. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Δημήτρη, τι κάνεις?
2: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Καλά, ποιος είναι?
1: Η Μιράντα.
2: Ο Γιώργος.
0: Και ο Μάνος. Καλημέρα.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1 και πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
4: Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά.
1: Ό,τι επιθυμείς, μας έβαλε να σε καλέσουμε αυτή που είναι η πιο τυχερή μαμά του κόσμου που έχει εσένα για γιο. Σου εύχεται να είσαι υγιής, πολύχρονος, πάντα ευτυχισμένος. Φυσικά σε αγαπάει πολύ.
2: Φυσικά.
1: Και αν σε ξαφνιάζουμε πολύ πολύ, μας είπε ότι έφυγες και διακοπές χθες.
4: Ναι, έφυγα.
2: Σε ξυπνήσαμε κιόλας.
1: Ε, λίγο
4: σε ξαφνιάζω.
1: Σε ποιο μέρος είσαι διακοπές, Δημήτρη?
4: Αργά.
1: Πάργα.
2: Α, στη Σπάργα, ναι. Στον Ανήφορο, κανέλα και γαρίφαλα.
1: Ωραία, έχεις ξαναπάει πρώτη φορά?
4: Όχι, πρώτη φορά.
1: Πώς σου φαίνεται μέχρι στιγμής?
4: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, ωραία.
2: Πάργα, πολύ ωραία.
1: Μένεις στα ψηλά ή στα χαμηλά?
4: Στα ψηλά,
1: μένω. Άρα θα σφίξουν και τα τετρακέφαλη εκεί πέρα, ανέβα κατέβα τα σκαλιά, ε.
2: Δεν θα πεις τα μπουκιά.
4: Έχει πολλά σκαλιά, λοιπόν.
1: Ναι, αλλά εσύ τώρα, νέο παιδί, τα πόσα κλείνεις?
4: 22.
1: Εντάξει.
2: Μη σου τι ανάγκη έχει.
1: Πέντε φορές τη μέρα μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Χωρίς να λαχανιάσεις. Η παρέα σου δεν ξέρω.
4: Προσπαθούμε.
1: Άντε, μπράβο. Να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Η μαμά σου η Ελένη σε αγαπάει πολύ και σου ευχόμαστε και εμείς τα καλύτερα, βεβαίως.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Τα φιλιά μας.
1: Και καλές διακοπές.
2: Καλές διακοπές.
0: Να ρημάξεις τις τουρίστριες εκεί.
1: Δεν μπορεί να είναι με τη σχέση του το παιδί.
0: Δεν έχει σημασία. Λεπτομέρειες τώρα. Και να πάρει τη μοίρα του.
1: Εσύ όταν πας, λέμε, όταν πήγαινες διακοπές, με την κοπέλα σου.
0: Με την κοπέλα μου.
1: Ναι.
2: Δεν το έχει συμβεί. Όχι, αλλά και τον χωρίζουν πάντα.
0: Α, όχι, πέρσι δεν πήγα. Με χώρισε μετά.
2: Τι έγινε, κύριε Περσίνη?
1: Μήπως γιατί κοιτούσες τις δεξιά και αριστερά?
0: Όχι, αυτή κοιτούσε και την χώρισα.
1: Αλλιώς δεν τα μάθαμε πέρσι.
0: Πέρσι δεν με κεράτωσε η άλλη με τον.
1: Αλλιώς μας τα πες.
2: Εγώ τα θυμάμαι, άμα θες να στα πω.
0: Κρατά τα πρακτικά αυτά.
1: Τι να πω, γενικότερα λέω, ρε παιδί μου, όταν πας με τη σχέση σου, πας γιατί. Άμα ένα λόξο κοιτάς.
0: Μπορεί να πάει για ντουζ εκείνη την ώρα, να στην ντουζιέρα και στην παραλία. Να
2: μην ξέρει, θα σε κερατώσει.
1: Όχι. Λέει να μην πάει χαμένος ο χρόνος. Το μωρό μου κάνει ντουζ. Εγώ ας σε χαλμαρίσω λίγο.
0: Για όλα υπάρχει νόμος, για τα μάτια όχι όμως. Ας το λέω χρόνια.
2: Δεν μιλάμε τώρα για τα μάτια, για άλλα σημεία του σώματος μιλάμε ότι έχει πρόβλημα. Εκεί να ξεφεύγουν κατά λού.
1: Μόνα του πάνε αυτά. Χωρίς το
2: υπόλοιπο. Από πίσω και ο Μάνος. Αλλά εκείνο είναι οδηγό. Η κορυφή τη πηξίδα. Έτσι. Σταμάτη κι εσύ.
1: Όχι, λέω, σηκώνει το πιτζαπλώστρα ο Μάνος.
0: Έχετε ξεφύγει, έτσι.
1: Και τρέχει.
2: Ναι, εμείς φταίμε.
0: Λίγο...
1: σε παρακαλώ. Επανέφερε μας την τάξη.
2: Ναι, ναι, Μάνο, έλα.
0: Αφήστε το σηκωμένο. Να πηγαίνει.
2: Φτάνει, φτάνει.
1: Ναι. Κάτσε να δω ποιο παίρνουμε τώρα. Όποιο και να θα το σηκώσει. Να, τη Μαρία. Α, να δούμε. Βρε μαράκι, Μαριών, θα κοιμάται.
2: Και σου γράφω τραγούδια. Σου στέλνω λουλούδια. Σπρέι του τείχου.
0: Περιμένει, λέει εδώ η Γεωργία, να του πούμε, πούμε την ιστορία. Μάλλον ο Γιώργο θέλει να μιλήσει με σένα για να τη πει την περσινή μου ιστορία.
2: Κάτι πήγα να πω.
0: Που ξέρει.
1: Γιατί μάλλον
2: τα ξέρει. Κάτι πήγα να πω και απάντησε στο τηλέφωνο.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Μαρία.
3: Ναι.
2: Γεια σου Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Σε ξυπνήσαμε ή έψαχνες να βρεις ποιος αριθμός σε καλεί? Έλα μεταξύ μας.
3: Έψαχνα βασικά να δω ποιος αριθμός και δεν το έβγαζε.
1: Τόσο δυστυχώς. Λες επιμένει. Για καλό είναι βρε κορίτσι μου. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Χρόνια πολλά.
3: Πάρα πολύ και τις τρεις.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ό,τι επιθυμείς.
1: Στα 26 σου σήμερα τι θα κάνεις, πώς θα γλεντήσεις, πώς θα γιορτάσεις?
3: Με ξύπνησε ο αραβωνιαστικός μου που κοιμόμουν και ήρθε με μία τούρτα.
2: Μπράβο νωρίς.
0: Μπράβο.
1: Οι εκπλήξεις πρωί, τι ωραία ρε μαράκι, δεν το περίμενες?
3: Πολύ με σκέφτηκαν σήμερα.
1: Αχ
3: ναι.
1: Βέβαια και που είσαι ακόμα.
0: Όπα περίμενε, τι εννοείς πολύ σε σκέφτηκαν?
2: Ποιοι άλλοι?
1: Αυτή που ήθελε.
0: Που ήθελε.
1: Το αγόρι, τι, ο αραβωνιαστικός της.
2: Ναι. Εμείς, αυτή.
0: Αυτή. Πολύ με σκέφτηκαν, εγώ έχω περίεργο μυαλό. Καταλαβαίνετε τώρα, τη βάζω κάτω στην συνειρμό.
1: Μαρία, μέχρι τώρα πόσοι σε σκέφτηκαν, δηλαδή τους μέτρησες?
3: Τώρα προσπαθώ να καταλάβω αν σας πήρε η μαμά μου τηλέφωνο.
1: Ναι καλέ, η Κωνσταντίνα.
2: Ναι, ναι.
1: Η μαμά.
3: Κωνσταντίνα.
1: Αυτή.
3: Τα κάνει αυτά η μαμά, τα κάνει.
2: Μπράβο της.
1: Χρόνια πολλά στο πιο φωτεινό πλάσμα μας είπε, εκπροσωπώντας όλη την οικογένεια βεβαίως. Αυτή έστειλε το μήνυμα. Να ξέρει.
3: Έχουμε και μεγάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε μεγάλος, μεγάλη οικογένεια ή μεγάλος όλοι γενικά? Όλα.
3: Είμαστε μεγάλη οικογένεια.
1: Ω, πόσα αδέρφια?
3: Όχι, είναι τρία αδέρφια που μαζευόμαστε καμιά εικοσαριά άτομα σε κάθε event, εκμεταλλευόμαστε, οπότε γίνεται χαμός.
1: Αδέρφια, θείοι, θείες από εδώ, ε!
3: Οπότε 20 άτομα μου έρχονται αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλοι. Τη βγάλανε έτσι. Δεν θα σου πάρει κανείς τηλέφωνο, να ξέρεις.
3: Θα λείπω ακόμα καλύτερα.
1: Πού θα πας, καλέ?
3: Θα πάμε στη θάλασσα.
1: Εξαιρετικά.
2: Τι ωραία.
1: Να περάσετε υπέροχα, φίλα και πολλά, να έχεις πανέμορφη μέρα γενεθλίων.
3: Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
1: Και είμαστε από το Κοσμοράδιο, που το κατάλαβες.
3: Ξέρω.
1: Έτσι για την επιβεβαίωση. Γεια σου μαράκι, χρόνια πολλά.
2: Φιλάκια!
0: Γεια
1: χαρά! Και καλό μπανάκι και καλά πλατσουρίσματα και όλα καλά να πάνε. Και όλα καλά και σε λίγο ακόμα καλύτερα έχουμε να δώσουμε και ένα δώρο, δεν το ξεχνάμε.
2: Βέβαια, σε λίγο, μείνετε εδώ.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
9: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
10: Καλλιτέχνης
9: Στέλλα Γεωργιάδου.
10: Τίτλος
9: Γεια μας.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: είμαστε βάλτα όλα.
1: Βάλτε βγάλτε.
0: Να πιούμε ένα υποβρύχιο.
1: Ε, α, τόσο. Με βανίλια.
0: Μαστίχα.
1: Έτσι.
2: Νομίζω τα άλλα τα υποβρύχια.
1: Α, είδε. Μα το ξέρω το μάλλον. Δεν θα πει ποτέ για ποτό. Κάτι γλυκούτσικο. Κάτι ωραίο, κάτι καταπληκτικό. Όλα τα όμορφα να συμβαίνουν εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αν θέλετε κάποιον να σα κρατάει το χέρι, έχουμε την κατάλληλη πρόταση, την κατάλληλη επιλογή. Το έργο του Τάσου Ιορδανίδη, θέλω να σου κρατάω το χέρι, σε σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια τη Θάλια Ματίκα, που πρωταγωνιστούν οι δυο του στη θεατρική σκηνή. Ίσως πρόσφατα μάθατε τι είχε γίνει με μια ακρίδα πάνω.
2: Εγώ ανυπομονώ να δω αν θα έχει και εδώ ακρίδα. Με συγχωρείς τώρα, δηλαδή.
1: Νομίζω πως όχι. Το σίγουρο είναι.
2: Λες, έχει γίνει, λέει, μέλος του θειάσου. Το σίγουρο είναι πάντως ότι στο θέατρο εκεί που θα δείτε μια πολύ ωραία παράσταση. Και φυσικά μιλάμε για μεθαύριο το βράδυ στις 9.30. Τρεις από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση.
1: Το έργο έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις, την κούραση στο γάμο, την κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, την απιστία. Είναι και δύο γονείς, έχουν και δύο τα δίκαια, έχουν κάνει τα λάθη τους. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε και θα τα απολαύσετε με δωρεάν προσκλήση από το Κοσμοράδιο.
0: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο, στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας, να το ξαναπούμε ακόμα μια φορά. 6982-951-951. Παιδιά, μια τέτοια. Δηλαδή, αν ο ηθοποιός που είναι πάνω εκεί, ας πούμε, στο σανίδι και κάνει και μιλάει και κάνει τον ρόλο του, έτσι.
1: Τι θα πει τώρα.
2: Του ήρθε να.
0: Όχι, όχι, του σηκωθεί λίγο η διάθεση. Η διάθεση. Θα είναι παράσταση ή παράσταση.
2: Θες να παραιτηθείς. Είναι η κατάλληλη στιγμή.
0: Δεν το διάβασα αυτό, Γιώργο.
1: Εγώ θέλω να πάρω άδεια από Δευτέρα τώρα.
2: Και εγώ από αύριο. Ευτυχώς τις έχουμε κανονισμένες.
1: Οπότε όλα αυτά κράτητε για τον εαυτό σου. Λοιπόν, διεκδικήστε τις προσκλήσεις. Θέατρο Κήπου, 16 του μήνα. Εκεί θα είστε με τις προσκλήσεις σας.

0: μαζί, μπορώ να πω γλυκά.
1: Εντάξει, τα κατάφερα, πέρασα παιδιά το, στο wallet και εγώ το διαβατήριο. Τσακ, μπαμ, το
2: πάει.
3: Δεν είναι ότι έγινε μόνο του.
1: Όχι.
2: Όχι, το πατάς εσύ. Ότι ω εφαρμογή είναι πλέον, ω κατάσταση είναι πλέον διαθέσιμη. Τι άγχος είναι αυτό πια.
3: Εσύ τι κατάλαβες τώρα που το έχεις το wallet. Θα κάνεις κάτι άλλο, πας κάπου αλλού με το wallet.
1: Ολοκληρώθηκα.
3: Ας αφήσει να πας στην Ταγκανίκα, ας πούμε, όποιο πριν δεν μπορούσες.
1: Εσύ δεν μπορείς χωρίς διαβατήριο.
3: Δεν το ξέρω, αλλά άμα δώσω 80 ευρώ, το θέμα μου δεν είναι. Είναι ότι δεν θα πάω εκεί πέρα, κατάλαβες.
1: Μπορεί αύριο να σου τύχει ένα ταξί στη Νέα Υόρκη, Γιώργο.
3: Μου τύχει, ναι.
2: Κερδίσει ένα διαγωνισμό στον οποίο δεν έχεις λάβει.
1: Και δεν θα πας, εσύ θα πάμε εμείς.
3: Καλέ, σε πόσες μέρες βγαίνει το διαβατήριο.
1: Βγαίνει, δεν σίγουρα
3: βγαίνει. Γρήγορα δεν βγαίνει.
1: Όχι.
2: 2, 3, 4.
1: 10 μέρες εργάζομαι.
2: Όχι καλέ.
3: 200 μέχρι. Δηλαδή, εγώ άμα είναι να πάω υπερατλαντικό ταξίδι, δεν το ξέρω 10 μέρες πριν.
1: Δεν ξέρω.
3: Θα μου βγει, έλα, πάρε, πάνε τώρα. Όπως είσαι, μένω βρακή στη Νέα Υόρκη.
2: Πα στο περίπτωρο απέναντι και παίρνει ένα εισιτήριο και
3: εννοείται. Τουλάχιστον. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι.
1: Μπορεί θέλω εγώ να στο κάνω δώρο, Γιώργο, ένα ταξίδι στην Ελλάδα.
3: Ας ήρθει εσένα και θα βρω εγώ τι θα κάνω. Πάμε Σοφία. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους πόλης.
2: Θα μας πει αναλυτικά η Σοφία τι έχουμε από κίνηση, ποια είναι τα πιο προβληματικά σημεία.
4: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και πιο κάτω, στην Τριανδρία μέχρι Τούμπα, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ λίγες καθυστερήσεις υπάρχουν και στη Μανώλη Ανδρώνικου, αλλά και στην Τζιμισκή, στο ύψος της Παύλου Μελά. Αυτή τη στιγμή έχουμε και λίγες καθυστερήσεις στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της Οκτωβιζιών.

0: Καλημέρα, όπου κι αν είστε. Δεν είναι Παρασκευή, δεν πειράζει. Εμένα μου ήρθε τώρα μια διάθεση παρασκευιάτικη.
1: Ήθελε να ενοχλήσει.
0: Ναι, ενοχλώ κανέναν.
2: Όχι, καλά.
0: Αλήθεια, εντάξει.
2: Επειδή... Πώ αύριο πα για μπάνιο, α πούμε, εκεί θα είναι το πρόβλημα, γιατί θα είναι Σάββατο.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ αυτό που προλογίσαμε κιόλα να πούμε. Το αντικείμενο που κλέβουν περισσότερο οι τουρίστε από τα ξενοδοχεία.
1: Μάλιστα, τι έχετε πάρει, έλα να ξεκινήσουμε από εμά.
0: Έλα, μωρέ συνήθω αυτά τα φροντού, τα φρολούτρα, αν είναι
2: καλά, αυτά προορίζονται για να τα πάρει.
0: Ναι, επίση τα έχουμε αγοράσει.
1: Και ξέρετε ότι τα περισσότερα πλέον ξενοδοχεία τα έχουν αντικαταστήσει αυτά με μεγάλα. Πλέον κολλημένες,
2: επαναγεμιζόμενες σημασία και πιο οικολογικά κιόλας.
0: Ναι, αλλά αν έχεις από το προηγούμενο ξενοδοχείο πάρει το μπουκαλάκι, τα βάζεις εκεί μέσα.
2: Είσαι σατανική.
0: Δεν το έχω κάνει, αλήθεια, αλλά το σκέφτηκα.
2: Δεν σε πιστεύω.
0: Όχι, παιδιά, δεν το έχω κάνει, το έχει κάνει μια φίλη μου και μου το είπε και λέω ρε εσύ. Απ' την άλλη όμως, τι εννοώ, παίρνεις άδειο μπουκαλάκι και πατάς το dispenser.
1: Α, και το γεμίζεις.
2: Α, παίρνεις και τα χαρτιά υγεία.
0: Όχι. Συγγνώμη, συνήθως αγόρια δεν μας περισσεύουν εμάς τα κόριτσια τα χαρτιά υγείας.
1: Αλλά σας πιάνεις διακοπές.
0: Πέραν αυτού, παιδί μου, φροντίζουμε την καθαριότητα, την υγιεινή μας.
1: Α, μάλιστα. Ενώ στο σπίτι, τίποτα. Νάβα. Σπίτι δεν κρυφάλει τα χαρτιά.
0: Αυτό το συμπέρασμα το βγάζει μόνο εσύ και εκεί. Είμαστε καλά.
1: Παντοφλάκια δεν παίρνετε τα παντοφλάκια αυτά τα μια χρήση.
2: Όχι, τα συχαίνομαι.
0: Γιατί?
2: Είναι άβολα, πάρα πολύ άβολα. Είναι πολύ μικρά.
0: Λοιπόν.
2: Όχι, δεν τα συχαίνομαι από βρωμιά.
1: Okay.
2: Τα συχαίνομαι ότι με εκνευρίζει η ύπαρξή του.
0: Δεν είστε καν κοντά σε αυτό που φεύγει περισσότερο.
2: Να πω, κύριε.
0: Διάβασε το άρθρο.
2: Όχι, δεν το διάβασα.
0: Τάχι,
2: στο λόγο τη τιμή μου. Πετσέτες.
0: Ναι.
2: Είμαι σίγουρο.
0: Έχετε πάρει ποτέ πετσέτες?
2: Εγώ ποτέ,
0: εσείς?
2: Αλλά γενικά το κάνει πολλοί κόσμο.
1: Κατά λάθο.
0: Α,
2: να φάτε κατά λάθο.
1: Κυλήχτηκε μαζί με τα ρούχα και το είχα πάρει.
2: Την έστειλε πίσω.
1: Όχι.
2: Είδε.
0: Καλά. Από μία αλυσίδα μόνο, λέει, ξενοδοχείων που έγινε αυτή η έρευνα. 80.000 πετσέτες χάνονται κάθε χρόνο.
2: 80.000!
0: Στην Ισπανία.
2: Εντάξει, θα έχει πολλά υποκαταστήματα, μάλλον.
0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, παιδιά, συνήθως πετσέτα κάποιες είναι αφρατούλες, είναι ωραίες, αλλά έχω ψηλό. Κιόλας, έχει
2: καμιά φορά παίρνει και τις δικές σου και λες, άσε τώρα αυτήν εδώ, καλά είναι.
0: Από αυτό αδειάζει περισσότερο στο ξενοδοχείο.
2: Να μην τις παίρνετε, δεν επιτρέπεται.

0: ντρέπομαι.
1: Μην δεσμευτείτε να ψάχνετε έτσι άλλους σταθμούς. Μένετε εδώ συντονισμένοι πάντα στους 9, 5 και 1. Και έχουμε και εμείς την καλύτερη παρέα, εσάς και εσείς εμάς.
2: Περνάτε όμορφα, μας το λέτε και πολύ σε ευχαριστούμε για όλα σας τα μηνύματα. Και τα διαβάζουμε και τα απαντάμε. Κάποιοι θέλουμε λίγο χρόνο, γιατί είστε και πολλοί, το ξαναλέμε.
3: Είστε, ζωή να έχετε.
2: Είστε όλοι να πάμε τώρα όλοι μαζί.
3: Ναι, σε ένα πανηγύρι. Εννοείς ότι είμαστε για τα πανηγύρια, Μιράντα.
2: Θα ρίξουμε ένα χορό, αδερφέ.
3: Λοιπόν, σας ρωτήσαμε σήμερα, στην ερώτηση σήμερα που ανεβαίνει κάθε πρωί στο Facebook, σήμερα θέλουμε να μας πείτε τι απολαμβάνετε περισσότερο σε ένα πανηγύρι.
4: Το χορό, λέει η Αμαλία.
2: Μπράβο, γι' αυτό πας.
4: Η Σόνια λέει το χαλβά φαρσάλων.
3: Φίλοι μου, φίλοι μου!
2: Αχ, εσύ.
4: Ο Σάκης προτιμάει τους λουκουμάδες, βέβαια.
2: Εντάξει.
4: Ενώ η Μέρη το κλαρίνο, λέει.
2: Το κλαρίνο. Α, δεν
3: είναι. Μόνο από όλη την αρχή. Μόνο το κλαρίνο.
2: Όχι, το ακούει και χαίρεται, ρε παιδί μου. Αυτό, γιατί. Τα πανηγύρια έχουν τόσο το παραδοσιακό στοιχείο, παιδιά, για τους χορούς. Ωραιότατα. Και οι υπόλοιποι, μπείτε, απαντήστε στην ερώτηση ημέρας που βρίσκεται στο Facebook.

0: Δείτε και κυρίως ακούστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 είμαστε εδώ. Καλημέρα σας.
1: Την Πέμπτη κάνει πρεμιέρα η Οδύσσια, παιδιά, στις κινηματογραφικές αίθουσες. Αύριο βράδυ μετά τις 12 βασικά, έτσι, τα μεσάνυχτα ξεκινάνε κάποιες προβολές.
2: Έχει προβολές με τα μεσάνυχτα.
1: Ναι.
0: Λες.
1: Σαν πρώτη προβολή, ας πούμε. Και θα δούμε κι εμείς επί σκηνής το νέο αυτό δημιουργήμα του Νόλαν. Υπάρχει όμως.
2: Όχι επί σκηνής, επί
1: οθόνης. Λοιπόν, πάντως ετοιμάστηκε και μια ελληνική εκδοχή της Οδύσσιας.
2: Αλήθεια.
1: Έλληνες.
2: Τι θα ακούσουμε τώρα?
1: The Journey of Odysseus. Θα είναι τριλογία, έτσι, από τη γνωστή εταιρεία ερωτικών ταινιών της χώρας μας.
0: Συγχαρητήρια.
1: Είναι γνωστή, έτσι. Θα είναι ως Πινελόπη και βέβαια θα είναι τόσο μεγάλη παραγωγή. Τα γυρίσματα έχουν γίνει στην Ιθάκη. Έτσι, να ξέρετε.
2: Το αντιπαραβάλλουμε τώρα αυτό απέναντι στον Νόλαν για κάποιο λόγο.
0: Είναι η απάντηση στη Λουπίτα Νιονγκοίνα.
2: Μάλλον. Αυτό φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, μια υπερπαραγωγή λέει πως η εταιρεία με εξωτερικά γυρίσματα, σενάριο που σέβεται την ελληνική μυθολογία.
2: Φαντάζομαι.
1: Άσχετα.
2: Μάνο, ακύρωσε την κράτηση που έχει κάνει για τον Όλα την ταινία. Πήγαινε
1: λοιπόν,
2: να δει αυτή.
1: Η συγκεκριμένη ταινία θα σταλεί στην επιτροπή των AVN Awards στο Las Vegas, που είναι τα Όσκαρ των ερωτικών ταινιών.
0: Στα κανονικά. Στα κανονικά να το στείλουν.
1: Στα κανονικά.
0: Τις κάνες, ένα χρυσό λέοντα, ένα πλατινένιο.
1: Ικα.
2: Ναι, μάλιστα. Δεν ξέρω. Κάποιοι μπορεί να το βάλουν.
0: Αλλά
2: τα ως προτεραιότητα και αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Εγώ θέλω να σας πω για κάτι άλλο, πως θα μιλήσουμε λίγο για φιλοξενία τώρα. Υπάρχει φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται. Υπάρχει εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του ομοτενάσι. Μια φιλοσοφία που συναντάς πλέον στη Lexus, τώρα στο νέο Lexus Corner Thermis, λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Εκεί η καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν τις προηγμένες Hybrid, Plug-in Hybrid Electric και όλη η electric τεχνολογία της Lexus. Μην χάσετε την ευκαιρία να το ζήσετε.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Τα κουνιά στο βάλτο. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις από τις πυρκαγιές του Δήμου Ωραιοκάστρου. Από σήμερα οι αιτήσεις των Ελλήνων του εξωτερικού για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαθέσιμο πλέον μέσω του gov.gr wallet είναι το ελληνικό διαβατήριο. Υπόθεση Μαρφίν. Σε Βρετανό ανακριτή σήμερα η 46χρονη που συνελήφθη. Ξεκινάει η διαδικασία έκδοση στην Ελλάδα. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 10 η ώρα ο ημιτελικός αγώνας Γαλλία-Ισπανία. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες φοβίες των Ελλήνων και πώς αντιδρούν σε αυτές?
3: Το παγωμένο νερό τελικά επηρεάζει την Πέψη ή είναι ένας ακόμη μύθος?
4: Και σας έχουμε και φανταστικό δώρο. Δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το Pharmaty για να πάρετε κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα. Στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: αυτό είναι τραγούδι για να κάνεις αερόμπικ πολύ έντονο και πάρα πολύ ωραίο και άμεσα.
1: Κάνε λίγο.
2: Και σεξ. Νερό...
1: Δεν θες.
0: Ναι, όχι με το τραγούδι, με τη μουσική, όχι, δεν μπορώ. Όχι, δεν θέλω να ακούω τέτοια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
1: δεν έχεις κάνει σεξ ποτέ με μουσική.
0: Τώρα θα συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Κάτι άλλο
1: σε
0: θέλω να πω.
1: Σε μέσα δεν έχει.
0: Τι λες, μωρέ.
3: Στις τουαλέτες.
1: Στις τουαλέτες.
3: Κάλε, στην ταράτσα.
0: Κι άμα το έκανα θα το έλεγα.
1: Στο beach bar, α πούμε, να παίζει ο DJ και εσύ να είσαι κάτω στις ξαπλώστες και να δίνεις πόνο.
0: Μάνο θέλεις κάποια στιγμή. Εσύ τα λες αυτά τα πράγματα.
3: Να πας σε μια κλινική αποτοξίνωση.
1: Βγαλμένα τη ζωή είναι όλα αυτά.
3: Τον άλλον, όχι τη δικιά σου προφανώς. Γιατί άμα ήταν από τη δικιά σου, δεν θα ασχολούσουν όλη τη μέρα με αυτό.
0: Κάτι τέτοιο πιστεύω. Ναι, ναι. Εγώ τώρα που λέτε, ναι, θέλω να σα πω κάτι άλλο. Ναι. Φίλοι και φίλες που είστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, ακούτε τη φωνή της λογικής.
1: Ναι, ναι.
0: Τούτη τη στιγμή.
3: Ναι. Ναι, ναι. Ωραία.
0: Τούτη τη στιγμή.
3: Σωθήκαμε.
0: Θα σα πω για το παγωμένο νερό.
3: Ναι, ναι.
0: Αν επηρεάζει την πέψη, γιατί έχετε ακούσει κάποιους ανθρώπους λένε το κρύο νερό όχι δημιουργεί κράμπες στο στομάχι.
3: Λένε διάφορα.
0: Και δυσκολία να.
3: Και δίθεν πρέπει να πίνουμε τσάι σε τους Ασιάτες και τέτοια.
0: Α, μην πάμε. Λοιπόν, το πολύ κρύο νερό γενικώς δεν κάνει καλό. Πρώτον στο λαιμό. Πέφτει λίγο απότομα, αλλά γενικά το σώμα, επειδή έχει θερμοκρασία περίπου στους 37, ξέρετε, 36 και 6, το νεράκι ζεσταίνεται μόλις φτάνει στο στομαχάκι. Οπότε δεν παγώνει τις πεπτικές διεργασίες, ούτε σοκάρονται.
3: Μια χαρά είναι, θα επιβιώσουν.
0: Ναι, κάποιοι άνθρωποι είναι λίγο πιο ευαίσθητοι.
3: Παιδί μου, άμα ζούσαμε σε ένα βουνό και πίναμε από την βρύση, γεμίζαμε τη στάμνα.
0: Άργαρο νερό.
3: Αυτό, ναι, που τρέχει, τι θα κάνουμε, θα περιμέναμε να ζεσταθεί, με τα καλά σα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Βγαίνεις στην πηγή, τρέχεις μετά να βρεις τον ήλιο, να την δεις.
3: Σαν να φαγείς αεροβισιόν, Μιράντα μου.

0: Αφήστε τα παλιά, κοιτάμε μπροστά, τα ωραία, αυτά που έχουμε να ζήσουμε. Το καλοκαίρι του 2026 είναι εδώ.
1: Να το.
0: Το Κοσμοράδιο είναι τα 5,1.
2: Και επίσης. Εδώ φεύγει, τελειώνει, πάει, τελείωσε.
0: Άντε πάει.
1: Εσύ βάλε ένα σκούφο και περίμενε.
0: Ε, άνθρωπε, λίγη συμπαράσταση. Ναι. Εδώ ο φίλος συνάδελφος έκανε ναι. μόλις το πρώτο του μπάνιο. Ναι. Πρέπει να το.
2: Ποιος το φταίει, από το Μάιο εμείς έχουμε βουτήξει.
0: Δεν βόλεψε, ρε Σιμάνο.
2: Δεν
0: πήγε στα νησιά που πήγε εσύ.
2: Δίπλα είμαστε. Δίπλα εδώ, πα στην επανομή και κάνει μια βουτιά.
0: Μάνο.
2: Θα τον πήγαινα εγώ. Εγώ θα τον πήγαινα.
0: Το
2: Μάιο.
1: Εγώ θα ερχόμουν. Να είσαι σίγουρο.
0: Έχω κάτι δραμαμίνες. Μπορεί να λήξει το τελευταίο ταξίδι του.
1: Δεν ήθελε δραμαμίνες. Αναισθητικό ήθελε. Για να πας να συνέλθεις όταν φτάσεις εκεί.
2: Δεν έχουμε πάει μαζί μέχρι εκεί κάποια στιγμή.
1: Επειδή έχουμε πάει μία φορά, γι' αυτό δεν ξαναρχόμε δεύτερη. Κατάλαβες, αυτό ήταν. Και δεν ήταν εκεί, ήταν στην Καλλικράτεια. Είχε άλλο ένα τέταρτο.
0: Και επίσης εκεί πιο εύκολος δρόμος, πιο ευθεία. Στην επανομή έχει κάτι ζιγζάκ.
1: Θυμάσαι πόσα χρόνια έχει. Κυλιακούς έλεγε ότι θα κάνει. Πριν 15 χρόνια. Σοφία, τι γίνεται στους δρόμους της πόλης?
3: Τώρα έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αλλά και στο κέντρο συναντάμε λίγες καθυστερήσεις, συγκεκριμένα στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους.

0: Να πίνετε μπόλικο νεράκι, έχουμε πίνετε. Πει.
1: Όλοι το ξεχνάτε σήμερα όμως.
0: Ναι,
1: χθες. Το λέμε συνέχεια, αλλά. Ναι.
0: Καμιά φορά δεν μου το λέτε.
1: Εγώ!
0: Εσύ το λες που το λέω. Που, ναι, αλλά ναι. Ως εκεί. Θα θυμηθώ να πιω νεράκι, να το όλοι μόνο.
1: Τι θα σου πατήσω το πόδι και α, να σου βάλω μέσα το μπουκάλι με το νερό.
0: Όχι, ευχαριστώ, θα πνιγώ. Λοιπόν, ας πίνουμε νεράκι.
1: Πάντως το νεράκι στα διαλύματα του Μουντιάλ φέρνει 600 εκατομμύρια στα ταμεία της FIFA κάθε φορά που
2: πίνει. Γι' αυτό κάνουν hydration break.
1: Ναι, και καλά.
2: Αλλιώς είχαμε κάνανε.
0: Γιατί είναι και διαφημιστικό break.
1: Ακριβώς.
0: Πολλά ταμεία.
2: Αφού πίνουν νερό και δεν πίνουν κανένα ψυκτικό, πάλι καλά να λέτε.
0: Ή τα ισοτονικά εκείνα. Λοιπόν, πίνουμε νεράκι, προσέχουμε. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Αυτή τη στιγμή έχουμε 28 βαθμούς. Τόσο το νιώθουμε.
1: Εντάξει, καλέ. 10 και 4 είναι.
2: Αυτό λέω. 10 και 4 είναι. Φαντάσου τι έχει να γίνει.
0: Ένα ρεκόρ ημέρας, 36 και μισό από το 2023. Δεν φαίνεται να το καταρρύπτουμε και δεν θέλουμε.
1: Λοιπόν,
2: αλλά ένα 34 θα το δούμε σήμερα, παιδιά. Η κυρία το πρωί στο κινητό μου έλεγε 35. Αλλά από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα, ο καιρός είναι copy-paste κάθε μέρα.
0: Ζεστούλα.
2: Με κάνα συννεφάκι ίσως την Παρασκευή, αλλά έχουμε ακόμα τότε. Βέβαια, ναι, έτσι, μικρή τάση ανόδου. Κάναν βαθμό μιλάμε τώρα, αλλά εκεί θα παίζουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα.
0: Ο αέρας βλέπω μέχρι τα 4 μποφόρ. Αυτό λίγο μας δίνει έτσι μια ελπίδα ότι κάπου το βράδυ λίγο θα δροσίζει.
2: Μακάρι, δεν, ναι. Πολύ. Το βράδυ, ας πούμε, το πιο χαμηλό που πέφτει το θερμόμετρο, να ξέρετε, τα ξημερώματα, είναι εκεί γύρω στους 25 προς τον παρόν. Όσο περνάνε οι μέρες, η διαφορά θα κλείνει ψαλίδα.
1: Το βράδυ.
2: Θα πηγαίνει στους 26, 27.
0: Θέλω το βράδυ,
1: το βράδυ να βγάλεις τηλεόραση στο μπαλκόνι και να δεις Μουντιάλ.
2: Και να μαζεύονται τα κουνούπια από το φως της τηλεόρασης και να σε τσιπάνε.
0: Να πηγαίνουν εκεί και εμείς να καθόμαστε να κοιμόμαστε μια χαρά. Ωραίο.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Τι κάνετε ρε παιδιά, όλα καλά? Είστε εδώ συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κοσμοράδιο 95,1, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε πρωί από τις 8 μέχρι και τις 12. Με ένα μεγάλο χαμόγελο.
1: Χαμόγελο και ευθύνες, ευδοξία. Νούμερο είναι επιτυχίες, όλα τα έχουμε εδώ.
0: Τώρα έχουμε τα πάντα.
2: Λοιπόν, προχθές παιδιά που έπαιζαν μουσική, κάποια στιγμή εκεί στο ξενοδοχείο πετάγεται μια ακρίδα και προσγειώνεται πάνω στο λάπτοπ και κάθεται ακριβώς από πάνω.
1: Εντάξει.
2: Και άλλη μία, μάλλον φίλη πρέπει να ήταν, προσγειώθηκε σε μια κοπέλα κοντά, η οποία άρχισε να χορεύει. Άλλο παίζει ωραία μουσικάρες, αλλά τελικά ήταν η ακρίδα. Υπάρχουν κάποιες μεγάλες φοβίες πάντως στους Έλληνες. Έχει γίνει μια έρευνα.
0: Ναι, και φοβούνται τις ακρίδες.
1: Παιδιά, το ότι φοβόμαστε έτσι λίγο τα ζαζούνια, τα μαμούνια, τα αυτά που τα οποία. Εντάξει, σκασίλα του για εμάς.
2: Αν δεν είναι και ραφίδι που να.
1: Αυτό πάλι είναι ένα αρχαίγωνο φόβο, ο οποίο πρέπει να εκλείψει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, λίγο. Μπορεί να μην έχουμε δει ποτέ τίποτα και να το φοβόμαστε έτσι.
2: Λοιπόν,
1: την ιδέα.
2: Θέλω να μου πείτε ποια είναι η συχνότερη αναφερόμενη φοβία.
1: Το ύψος, φαντάζομαι.
2: Το ύψος είναι. Και όμως,
0: αλήθεια.
2: 34,1%.
0: Εγώ το ύψος έχω, αλλά τι κατσαρίδες θα έλεγα.
2: Ακολουθούν
0: λίγο. Βλέπω γύρω μου.
2: Ο φόβος ασθένειας με 25,1. Τα έντονα φυσικά φαινόμενα όπως σεισμοί και καταιγίδες. Οι κατσαρίδες και τα ζώα και τα έντομα. Ακόμα και τα σκυλιά, παιδιά, είναι μέσα στην κατηγορία.
1: Έχει πολλούς. Τους το έχουν μεταδώσει κάποιοι άλλοι, βέβαια. Ειδικά για τέτοια έντομα και παιδιά. Άμα βλέπεις, ας πούμε, το γονιό σου να τσιρίζει για κάποιο λόγο βλέποντας ένα ζωάκι, οτιδήποτε, δεν το χαρακτηρίζω, δεν σου περνάει ο μεγάλος τον φόβο αυτό. Ενώ εσύ, αν ήσουν ένα παιδάκι, μπορεί να έπαιρνες την ακριδούλα, να την έβαζες έτσι να κάνει χοπ χοπ χοπ τριγύρω.
2: Εγώ
1: και να παίζες.
2: Έπαιρνα τα τζιτζίκια και τους έβαζα δευτερά.
1: Αμά και εσύ, κακοποιητή.
2: Συγγνώμη, παιδιά, εντάξει, όταν ήμουν παιδάκι. Τζιτζί όλο το μεσημέρι μας άλυσαν.
1: Δεν κάνει τζιτζί από τα φτερά πάντως, από όσο ξέρω.
2: Από τι κάνει.
1: Άλλο είναι το
0: είναι
1: αυτό.
0: Από κάτι.
1: Όχι, δεν είναι από τα φτερά. Δεν κάνει τα φτερά.
0: Συγγνώμη. Αλλού το γεγονό μου.
2: Τι κάνει.
0: Τι κάνει. Το κάνει.
2: Κάτι δεν
0: ότι έχουν κάποια κοινά με το Μάνο. Και κάθε μεσημέρι δώστου.
3: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
9: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
10: Το Κοσμοράδιο προτείνει
11: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
13: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

0: Φορά. Ναι, ναι, είναι από τα τραγούδια που μας ξεσηκώνουν πάρα πολύ. Καλοκαιρινό, ωραίο. Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Κοσμοράδιο 95,1. Παρέα ζούμε αυτό το καλοκαίρι. Παρέα με εσάς που σας δίνουμε δώρο, κάθε ώρα διαφορετικό δώρο.
1: Προσέξτε λίγο τώρα, αυτό το δώρο ξέρουμε ότι σας αρέσει πάρα πολύ και ήρθε η ώρα να το διεκδικήσετε και εσείς που δεν το έχετε κερδίσει ακόμη.
0: PharmaTip, δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ. Θα πάτε στο κατάστημα στην Κατσιμίδη 2. Θα δείτε το διάδρομο όλο με τα κορεάτικα προϊόντα και τα ράφια. Κοιτάτε δεξιά, κοιτάτε αριστερά. Καλύπτουν όλες τις ανάγκες για όλες τις ηλικίες, για όλο το σώμα.
1: Έχει πραγματικά πάρα πολλούς κωδικούς και τα παιδιά εκεί θα σας βοηθήσουν να διαλέξετε το σωστό. Είναι δίπλα ακριβώς στη στάση του μετρό Ευκλείδης. Μόλις βγείτε το πρώτο μαγαζί δεξιά.
0: Για να κερδίσετε την δωροεπιταγή αυτή, που είναι πολύ χρήσιμη και σημαντική, πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι θα μας φαλτσάρει αμέσως τώρα ο Μάνος.
2: Είσαστε έτοιμοι να παίξουμε?
0: Ναι.
3: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
2: Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανές και του μυαλού μου οι φωνές με έχουν τρελάνει. Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνηθισμένη να μισεί. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, η απουσία σου με μπορεί να με ξεκάνει.
1: Εσύ δεν βλέπεις, εμείς δεν ακούμε πλέον.
2: Με την ψυχή μου δεν τα βρήκα πουθενά. Στέγνωσα θάλασσες και γκρέμισα βουνά. Γιατί εκείνα που τα ήθελα πολύ ποτέ δεν ήρθαν.
1: Φτάνει. Η αστυνομία είναι, περίμενε να τους λάβει.
0: Πώς η καταστροφή σε ένα τραγούδι.
1: Κύριε, ήρθε η ώρα να μας στείλει το μήνυμα σας. Αν καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό, πάρτε το κινητό σας 6982-951-951, το Viber του Κοσμοράδιο. Γράφετε πρώτα τη λέξη PharmaTip, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τίτλο και καλλιτέχνη.

0: Προφανώς δεν κάνουν με το από τα φτερά τους το TG. Ναι. Τα αρσενικά κάνουν το θόρυβο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να προσελκύσουν τα θηλυκά για αναπαραγωγή.
1: Πάλι για σεξ γίνεται η φάση. Καταλάβατε.
0: Έχουν αυτά τα τυμπανικά όργανα, όπως ονομάζονται, είναι ειδικές μεμβράνες μέσα στο σώμα τους και αυτά πάλλονται.
1: Έτσι θα λέω και εγώ όταν βάζω δυνατά μουσική. Και με ενοχλούν, έρχονται οι γείτονες και μου λένε: μη βάζεις πολύ δυνατά μουσική. Θα πω: είναι ερωτικό κάλεσμα.
0: Α, προσελκύς τα θηλυκά, ναι. Έτσι μάλιστα.
2: Και ήρθε ο γείτονας. Τι να κάνεις. Μω τι έχεις τώρα. Λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης. Τι γίνεται εκεί έξω από τη Σοφία.
3: Υπάρχει μποτιλιάρισμα τώρα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης και παρακατώ στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας. Λίγες ακόμη και στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους. Ενώ στη Χαλκιδική καθυστερήσεις έτσι λίγες έχουμε στο πρώτο πόδι στο Πιφικοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της Autovision.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλώς ήρθατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 και όσο να πεις, το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται.
1: Με τι είσαι, με ποιον είσαι, Μίραντα?
0: Με κανέναν. Δεν πέρασε καμία από τις ομάδες.
1: Ούτε Γαλλία ούτε Ισπανία.
0: Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα.
1: Ούτε Γαλλία ούτε Ισπανία.
0: Κοίταξε, Ισπανία για κάποιους λόγους έτσι πολύ συγκεκριμένους.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα έτσι να τη δω. Γιατί έχουν έτσι και.
1: Σ' αρέσει ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Περνάνε κάποια μηνύματα που στηρίζει πολύ την Παλαιστίνη ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
1: Και εκεί θα είναι και σήμερα.
0: Και στο Μουντιάλ βεβαίως. Και επίσης, παιδιά, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ναι. Η Νορβηγία, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία, μοίρασε, θα δώσει μάλλον τα χρήματα που πήρε ως μπόνους όταν κέρδισε το Ισραήλ και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Τα χρήματα αυτά θα πάνε να βοηθήσουν τους γιατρούς χωρίς σύνορα και όλη την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Κάτι πολύ σπουδαίο και σημαντικό θεωρώ. Και είναι ο τρόπος να δείξουν πως η γενοκτονία, δυστυχώς, επειδή είναι ακόμα σε εξέλιξη, κάποιοι νοιάζονται και κάνουν ό,τι μπορούν γι' αυτό για να βοηθήσουν τους δύσμυρους αυτούς ανθρώπους που βρίσκονται στην όλη εκεί περιοχή. Οπότε, εμένα μου κάνει εντύπωση, ναι, και επειδή Ισπανία γενικώς έχει ταχθεί πολύ υπέρ όλης αυτής της κατάστασης.
1: Και τώρα που είπες και για την Νορβηγία, να πούμε ότι και ο λογαριασμός εκεί των Norwegian Airlines κτλ. Έραν ένα post. Και έγραψαν και το σκορ με τις British Airways ότι κερδίσατε, μπράβο σας, 2-1 στον επίσημο λογαριασμό.
0: Αυτό
1: και υπήρχε ένα.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Τέτοιο, ότι βάλανε ένα post, ας πούμε, ότι κέρδισε 2-1 το. Ότι, OK, μπράβο σας, πήγατε στην επόμενη φάση, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Α, τους είπαν τα συγχαρήκια αλλάζοντας το λογαριασμό.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ω, παιδιά, το marketing έχει πάει αλλού.
1: Αλλού. Μπράβο τους.

0: Κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, η Νατάσα Θεοδωρίδου που μόλις ακούσαμε, τον ερχόμενο χειμώνα θα συνεργαστεί για πρώτη φορά στη ζωή της με τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Και είναι μια συνεργασία που την περιμένουμε όλοι, πραγματικά. Θεωρώ πως είναι από τις συνεργασίες της χρονιάς, τουλάχιστον αυτές που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Και κάναμε πολύ εφάνταστο βίντεο για να δείξουν.
0: Περίμενε.
2: Όσο συμπαθούν η μία την άλλη.
0: Να περιγράψουμε. Η Νατάσα φοράει ακουστικά.
1: Πώς είναι στο ρουκζού που βάζει ο διαγωνιζόμενος τα ακουστικά και δεν ξέρει τι θα του πει ο συμπαίκτης του.
0: Και η Δέσποινα της κάνει ερωτήσεις που δεν ακούει η Νατάσα.
1: Ναι.
0: Γιατί ακούει μουσική.
1: Για να απαντήσει με ναι ή όχι.
0: Για να απαντήσει με ναι ή όχι.
2: Για
0: να
2: πάρει μια γεύση.
3: Όχι. Σου αρέσουν τα τραγούδια μου.
1: Ρωτάει η Δέσποινα.
3: Όχι.
0: Λέει η Νατάσα.
3: Η φωνή μου σου αρέσει. Όχι.
1: Γελώντας κιόλας.
3: Έχεις τραγουδήσει ποτέ κάποιο τραγούδι μου στο σπίτι σου, μόλις σου?
1: Όχι. Ούτε.
3: Θα ήθελες να φτιάξω εγώ το πρόγραμμα στο Nox?
4: Όχι.
1: Όλα όχι.
3: Γενικά, με συμπαθείς καθόλου?
1: Άντε.
4: Όχι.
3: Συγγνώμη, ακούς τη λέω τόση ώρα?
4: Ναι, καλά, δεν ξεκίνησε η μουσική ακόμα.
0: Αισθάνομαι ότι ο Νατάσα Θεοδωρίδου θα απάντησε ειλικρινά.
1: Δίνει μια τέτοια εντύπωση, πραγματικά.
0: Γιατί, Νατάσα, γιατί? Η Δέσποινα φαίνεται ότι χαίρεται τόσο πολύ.
1: Είδα ένα πειραχτήρι Νατάσα Θεοδωρίδου, νομίζω, και το σχήμα θα είναι καταπληκτικό και θα πούνε πολλά ντουέτα, είμαι σίγουρη.
2: Και περιμένουμε να ανέβουν και Θεσσαλονίκη, σίγουρα.
1: Με το καλό να ξεκινήσει η συνεργασία αυτή από το χειμώνα. Έχουμε να περιμένουμε την Νατάσα όμως, μην ξεχνιόμαστε. Αυτό το μήνα, 25 Ιουλίου, θα είναι στα Μουδανιά.
0: Εννοείται.
1: Με Κοσμοράδιο 95,1. Να είστε εδώ για να κερδίσετε προσκλήσεις.

0: Πρωινό στο Κοσμοράδιο είναι τα 5,1. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα, στο πρωινό της Τρίτης. Είναι 14 του Ιούλη.
1: Βεβαίως και είναι, και είμαστε όλο περιέργεια να μάθουμε τι άλλο απαντάτε στην ερώτηση της ημέρας.
2: Σήμερα σας ρωτήσαμε τι απολαμβάνετε περισσότερο στα πανηγύρια.
3: Τις μπύρες, λέει ο Σταύρος, που γίνονται πύργος.
1: Και πυροβύρ.
2: Πώς γίνονται.
1: Α, τα κουτάκια.
2: Τα κουτάκια.
1: Τα ανακυκλώνετε μετά, φαντάζομαι.
0: Μπόλινγκ μετά.
3: Η Κατερίνα λέει το feeling, αυτή την ανεξήγητη χαρά που πηγάζει από μέσα μας και η ψυχία που ζητά να χορέψει.
1: Μπράβο, ρε παιδιά, αυτό είναι. Ο αυθεντικός άνθρωπος πάει για τη χαρά, για να είναι εκεί, να βρίσκεται.
0: Για τα κομμενάκια,
2: για τα σουβλάκια.
1: Ατμόσφαιρα για το.
3: Ναι, η Ιωάννα εδώ γράφει και αυτή πάει για τα σουβλάκια. Ενώ ο Στυλιανός για πιο γλυκό, το μαλλί της γριάς λέει.
1: Έχει και από αυτά, Στυλιανός. Μικρό παιδί έχει μείνει. Άλλο, με το μαλλί,
2: ναι,
1: της γριάς.
2: Και έχει μετά και πιο ωραία γλυκά. Έχει λουκουμάδες, έχει το, πώς το λένε, το χαλβαφαρσάλο. Έχει ένα σωρό γλυκά τώρα στο μαλλί της γριάς, θα πας.
1: Παιδιά, τώρα περιορέξεως, ας είναι.
2: Χαρά.
1: Ρίξει και ένα μαλλί της γριάς.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσα κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Iced tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή στον 70χρονο που προκάλεσε φωτιά στο Κολοχώρι. Λαμία. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων για το κρούσμα σαλμονέλας. Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για το δολοφονικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στις 11 το βράδυ θα τεθεί σε εφαρμογή ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ. Τένις. Η Μαρία Σάκαρη κέρδισε την Πολίνα Κούντερμέτοβα στο πρώτο της μάτς στο Athens Open. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 46%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποιες ρυθμίσεις πρέπει να αλλάξετε στο Instagram για να αποφύγετε να γίνετε άθελα σας αντικείμενο δημιουργιών AI?
3: Σας αρέσει να χάνεστε μέσα στα βιβλία? Μαντέψτε σε τι θα κάνετε καλό στον εαυτό σας.
4: Και κάτι ακόμη καλό θα σας συμβεί. Θα πιείτε ποτό και θα απολαύσετε στο Αμάρ την Αναστασία. Αυτή την Παρασκευή, κερασμένα τα ποτά εννοείται από το Κοσμοράδιο 95,1. Μείνετε να τα μάθετε όλα και να ακούσουμε μαζί τις νούμερο 1 επιτυχίες.
5: Είδα

0: Άρε παιδιά,
1: τι?
0: Και μια μαργαρίτα φέτος. Δεν με βγάλατε έξω ένα βράδυ να πιούμε? Μία.
1: Δεν μπορεί συνήθως. Εμείς πρέπει να σου προτείνουμε.
0: Εσύ δεν μπορείς.
1: Εγώ τι δεν μπορώ. Εγώ μια χαρά.
0: Ποτέ δεν μπορείς.
1: Για ποτά ή ποτέ.
2: Προχθές δεν μας κάλεσε το παιδί και του είπες όχι.
0: Πότε? Αφού ήθελα να φύγω το Σαββατοκύριακο. Τι να κάνω, το weekend μου. Και επίσης το μπαλκόνι του δεν μου ακούστηκε πολύ θελκτικό.
2: Γιατί καλέ. Το είχε καθαρίσει πέρυσι.
1: Ούτε μία κουτσουλιά δεν θα βρει.
0: Σκόνες όμως, χνούδια.
1: Όχι, όχι,
2: χνούδια.
1: Έχω κλαράκια από τα περιστέρια τα οποία φέρουν κάθε μέρα για να κάνω φωλιάζω. Κάθε μέρα μαζεύω κλαριά και τα πετάω. Κάθε μέρα.
2: Μετά, άστε να κάνω φωλίτσα.
1: Γιατί να κάνω φωλίτσα, μου κατουράνε και μου χαίρεσαι το μπαλκόνι μου. Μετά δεν θα άρχισε και λέω.
2: Μάνο, εσύ είσαι φιλοξενούμενο σε αυτή τη γη. Αυτά ήταν εκεί η θέση του και εσύ πήγε και έβαλε στο σπίτι σου.
1: Συγγνώμη, εγώ πληρώνω ενίκιο εκεί πέρα. Δεν θα έρχεται το άλλο πουλί να μου το χέζει. Συγγνώμη κιόλα.
0: Να είσαι λίγο φυσιολάτρη. Επίση, παιδιά, όταν θα έρθουν τα data centers στη γειτονιά, στα χωράφια, στα χωριά μα, στα εξοχικά, στα παραδίπλα και θα εξαφανιστεί κάθε είδου ζωή. Γιατί δεν ξέρω να τα διαβάζετε πόσο κακό κάνουν αυτά τα data center που χρησιμοποιείται το AI για ψιλουπίδημα πραγματικά.
2: Μάλιστα.
0: Μετά θα με θυμηθείτε και θα λες πού είναι τα περισταράκια, πού είναι οι μελισσούλες, πού είναι οι πεταλουδίτσες.
2: Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια που έχεις λουλούδια μες στην καρδιά.
0: Αυτό.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είχαμε σε Strawberry Moon τον προηγούμενο μήνα. Τώρα θα έχουμε την επόμενη Πανσέλινο. Οπότε έρχεται, δεν ξέρω.
1: Τότε γιατί το λέω, δεν ξέρω ποτέ.
2: Για εσύ, του ήρθε τώρα.
0: Γιατί μου μείνει τη Strawberry Πανσέλινο.
2: Δεν μπορούσε να γκουκλάρει να γράψει επόμενη Πανσέλινο να δει ποτέ είναι να το πει.
1: 29 Ιουλίου.
2: Ορίστε, να. Πώς λέγεται εκείνη,
1: πώς τα λέγεται αυτή άραγε.
2: 29 Ιουλίου.
0: Σε άλλο φρούτο.
1: Το λαμπρότερο φεγγάρι του καλοκαιριού θα είναι αυτό.
0: Αλήθεια.
2: Λοιπόν, 29 Ιουλίου είναι του ελαφιού, παιδιά. Μετά στις 28 Αυγούστου θα είναι του οξύριγχου.
1: Αυτά, ξέρετε, τα έχουν βγάλει οι γηγενείς Αμερικανοί, δηλαδή οι Ινδιάνοι.
0: 29 είναι Τετάρτη.
1: Όσοι απέμειναν από αυτούς και το σπουδαίο
2: του ημερολόγιο. Και αυτό από εμάς το περιμένει.
1: Ναι, ρε, μάλλον δηλαδή κάπου.
0: 29 είναι Τετάρτη, τότε είναι η Πανσέλινο.
1: Μην χρησιμοποιείς το AI για μπούρδες, αλλά ένα κλικ στον υπολογιστή σου έχει και ημερολόγιο. Τετάρτη.
0: Προς αυτό το περιβάλλον.
1: Με το κλικ που θα κάνεις στο ημερολόγιο.
2: Παίρνει τον εαυτό του Δελφίνη ή δεν το σκέφτεται το περιβάλλον. Σοφία, τι γίνεται στους δρόμους της πόλης? Πες μας, μπας και εσύ.
3: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, είναι στο ύψος της Πολύχνης και στο ύψος της Τούμπας έχουμε μποτιλιάρισμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις τώρα στο κέντρο της πόλης, εκεί Τσιμισκή με Βενιζέλου, όχι κάτι ιδιαίτερο όμως. Γενικά υπάρχουν καθυστερήσεις και στη Χαλκιδική τώρα. Στο πρώτο πόδι είναι στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης.

0: Έτσι είναι, όπως τα λέει ο Αντώνης. Θύματα είμαστε των σαρωτικών αλλαγών της τεχνολογίας που δεν μας ρωτάνε καν. Εγώ, ας πούμε, ρε παιδιά, δεν ήθελα στο Gmail μου να έχει χρήση AI που κρατάει όλα τα δεδομένα και τα αποθηκεύει κάπου και τα
1: κάνει. Παντού έχει πλέον.
0: Θα το απενεργοποιήσω. Γιατί δεν ρωτάνε. Εγώ δεν το θέλω. Καταλάβετε.
1: Στο Gmail.
0: Όχι, αλλά.
2: Τώρα ναι.
0: Παιδιά, δεν είναι αυτή η λύση. Πάντως, η λύση είναι να δίνει την έγκριση.
2: Κοίτα, η Meta κυκλοφόρησε ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή τη φορά αφιερωμένο στη δημιουργία και στην επεξεργασία εικόνων. Αν έχεις δημόσιο λογαριασμό, πρέπει να αλλάξετε λίγο εσείς τις ρυθμίσεις σας.
0: Το κρύψαμε.
2: Γιατί μπορούν να φτιάξουν με τις φωτογραφίες σας διάφορα έτσι, μέσω AI πραγματάκια. Λοιπόν, αν έχετε κλειστό προφίλ, είστε OK. Αν έχετε δημόσιο προφίλ, ανοίξτε το Instagram, πηγαίνετε στις ρυθμίσεις, επιλέξτε το κοινοποίηση και επαναχρησιμοποίηση, απενεργοποιήστε την επιλογή να επιτρέπετε στους χρήστες να επαναχρησιμοποιούν το περιεχόμενό σας στο Instagram με λειτουργίες AI στη Meta.
0: Να τα. Αυτό νομίζω κανείς. Δηλαδή, αν το
1: έχεις. Εμένα είναι απενεργοποιημένο από μόνο του, συγγνώμη.
0: Αν το έχεις private.
2: Είσαι σίγουρος.
1: Ναι, καλέ.
0: Είμαστε όλοι σίγουροι. Δεν ξέρω.
1: Όχι, παιδιά. Εγώ δεν είμαι για τους άλλους σίγουρος, για μένα λέω.
2: Ωραία.
1: Ναι. Άρα το σε κάνεις. Μένα είναι απενεργοποιημένο.
0: Sharing.
1: Πήγα να το κάνω και ήτανε απενεργοποιημένο.
2: Ήταν απενεργοποιημένο.
1: Ωραία, οκ. Okay. Αλλά εσείς δίπλα τσεκάρετε.
2: Allow people to ruse your content on Instagram and
0: reuse, βρε τι ruse.
1: Μου λένε ruse. Βουλεύω κουσέ, παιδιά.
0: Σεσουά.
2: Συγγνώμη, τυπογραφικό λάθος το γράφουνε. Το διάβασα.
0: Χαρά το γράφει reuse είναι. Εσύ το είπες ruse.
1: Τι χρώμα είναι το ruse μου ήταν. Δώσ' μου λίγο να βάλω, είμαι άτομο σήμερα.

0: Καλή σας μέρα.
1: Έτσι και φάτα και ωραία και ωρεξάτα. Υποσχεθήκαμε, θα σας κάνουμε να διασκεδάσετε, να πάτε κάπου που θα περάσετε εγγυημένα καλά, στο Αμάρ, όπου έρχεται η Αναστασία. Το κορίτσι αυτό που μας ξεσήκωσε στα μέσα του Ιούνιου, έτσι όπως ήταν ουσιαστικά το opening της καλοκαιρινής σεζόν, το κλείσιμο των σχολείων και όλα αυτά που ζήσαμε στην Αριστοτέλους. Είναι αλλιώς όμως, παιδιά, να πάτε.
0: Εντάξει, τώρα. Άλλο το ένα, άλλο το ένα. Το καθένα έχει τη χάρη του.
1: Προορίζεται ακριβώς για νυχτερινή διασκέδαση. Αμάρ, εκεί θα βρεθείτε, στην περιοχή Σφαγεία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Αναστασία θα είναι εκεί και εσείς, πέντε από εσάς.
0: Οπα.
2: Θα πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο και την παρέα σας.
1: Ένα ακόμα άτομο.
2: Για να κάνετε τα story, καταλάβατε.
0: Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Ναι, ναι. Για να πάτε.
2: Λοιπόν, να μας στείλετε μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Να γράψετε τη λέξη Αμάρ, το ονοματεπώνυμό σας, και να στείλετε λοιπόν στον αριθμό Viber που σας αναφέραμε τις συμμετοχές σας.
1: Την Παρασκευή θα είστε εκεί, ποτό κερασμένο για κάποιον από εσάς που θα κερδίσει, με φίλο ή φίλη, έτσι στην υγεία του Κοσμοράδιο 95,1.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Hello, hello.
1: Ήρθατε, γεια σας. Και hello και bonjour και buongiorno και καλημέρα.
0: Ό,τι γουστάρετε.
1: Και ένα good morning, εντάξει.
0: Δεν βαριέσαι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Το πρώτο δεν είπαμε.
1: Γι' αυτό. Ναι. Ξέρετε, παιδιά, τι δεν βρήκα.
2: Τι δεν βρήκε.
1: Δεν βρήκα ακόμη το βιβλίο που θα πάρω μαζί μου στην άδεια την καλοκαιρινή, γιατί πάντα διαβάζω ένα βιβλίο.
2: Το καλό στρατιωτή Σβέικ, Μιράντα.
1: Ποιο?
2: Τον καλό στρατιωτή Σβέικ.
1: Τι είναι αυτό?
2: Όταν ήμουν ένα παιδάκι το διαβάζω.
0: Πώ δεν σου είπε το καπλάνι τη βιτρίνα, πάλι καλά να λε.
1: Τα παιδιά του πλοιάρχου Γκριν. Γκραντ. Δεν έχει και ένα γκριν.
0: Τα τέκνα που έλεγε η Σάσα στον Dolce Vita.
1: Ναι, και επίσης, τι άλλο είχε ο Ιούλιος Βέρν, κάτσε λίγο ακόμα. Είχα το οποίο.
0: Συλλεύγες κάτω από τη θάλασσα.
1: Δεν μπορούσα να το τελειώσω, παιδιά. Πολύ.
0: Πολλές συλλεύγες.
1: Κάτι
0: που. Πήγαινε, δεν έφτανε.
1: Η καλύβα του Μπαρμπαθωμά, ποια νου ήταν.
0: Ήταν του Μπαρμπαθωμά η καλύβα, και εγώ τη θυμάμαι. Με ρωτήσει ποιο την έγραψε.
1: Λέτε να πω.
0: Τώρα, αν ακούει ο φίλο μου Θανάση που δεν ξέρω ποια νου είναι η καλύβα του Μπαρμπαθωμά.
1: Ποντροπή και εγώ που το έχω στο βιβλιοθήκη την παιδική στο σπίτι, στο πατρικό στην Ελασσόνα. Λέτε να πάω να τα πάρω πλά λίγο.
0: Χάριετ Μπίτσερ Στόου.
1: Really?
0: Άντε καλά.
2: Τελικά ποιο θα διαβάσει η Μιράνα στις διακοπές?
1: Δεν ξέρω, παιδιά, πρέπει να πάρω οπωσδήποτε ένα βιβλίο, ειδικά τώρα που βλέπω και αυτά τα στοιχεία.
2: Μπορείς να κατεβάσεις πιο εύκολα, Μιράντα, ένα παιχνιδάκι από αυτά που θα σου πω εγώ.
1: Δεν
2: να πει τι ωραία στην παραλία.
1: Παιχνίδι, παιδί μου, θέλω να εμβαθύνω. Θέλω...
2: Θα εμβαθύνεις, Μιράντα, πάρα πολύ ωραία.
1: Να υπάρξει ένα όφελος γνωστικό.
2: Θα υπάρχει όφελο γνωστικό, θα σου πω εγώ και άλλο παιχνίδι.
1: Και συναισθηματικό, εδώ υπάρχουν όλες αυτές οι μελέτες που το αναλύουν, που λέει συστηματική ενασχόληση με τη λογοτεχνική ανάγνωση ενισχύει τη γνωστική ανθεκτικότητα. Δεν θέλω να πάθω Alzheimer. Θέλω να θυμάμαι τα πιν. Τόσες τράπεζες έχω.
0: Το αφημίσεις, το θυμάσαι απ' έξω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το IBAN.
1: Όχι, εσύ. Αλήθεια.
0: Την κάρτα του σούπερ μάρκετ.
1: Τέστα. Ναι.
0: Έλα, πες την. Α δούμε, κάποιος μπορεί να σου βάλει πόντους.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Καλώς ήρθατε. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 από τις 8 είμαστε εδώ.
2: Και καλημέρα να στείλουμε στον Θανάση που είναι σε μια ερημική από ό,τι φαίνεται παραλία στη Λίμνο.
1: Εδώ ταιριάζει το που σε Θανάση.
2: Μάλλον από ό,τι βλέπουμε την οικογένεια, βλέπω εκεί κάτι κουβαδάκι.
1: Ερημική, κοίταξε.
2: Δεν μπορώ να δω.
1: Έχει πολύ ωραίες παραλίες η Λίμνος.
2: Καλά, Λίμνος, άστανα.
3: Και πολύ ωραίες ταβέρνες.
1: Βεβαίως, τα πάντα έχει. Και το κάστρο είναι ωραία να ανεβείτε εκεί. Και θυμάμαι και πολύ καλές τιμές. Είχε.
2: Και ωραία κομμενάκια είχε που πήγα.
1: Εύκολο ήταν το ανέβασμα.
3: Εντάξει, δεν ήταν σαν την Κακαβιώτησα.
1: Για κανένα κάστρο καμιά φορά, ρε παιδί μου, και στα κομμενάκια δηλαδή, ρε Κατέρινα μου, τι θα γίνεται.
2: Είχε ένα από πόσα κάστρο ήτανε, Μιράντα, οχυρό ολόκληρο, άστο σου λέω.
3: Jesus Christ.
1: Όχου, Σοφία, θα μας πεις την κίνηση.
4: Βεβαίως, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις τώρα στον περιφερειακό, στο ύψος.
1: Μια φορά, ρε παιδί μου, και στα κομμενάκια δηλαδή, ρε Κατέρινα μου, τι θα γίνεται.
2: Είχε ένα από πόσα κάστρο ήτανε, Μιράντα, οχυρό ολόκληρο, άστο σου λέω.
1: Όχου, Σοφία, θα μας πεις την κίνηση.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινά στο Κοσμοράδιο 95,1. Παιδιά, εγώ στο σπίτι όταν τρώω γεμιστά, τα βγάζω την ντομάτα και το. Καλά, ντομάτα δεν μου αρέσει καθόλου. Την πιπεριά.
1: Γιατί?
0: Όχι πάντα.
2: Και το ρύζι, καλέ.
1: Αλλά... Για, ναι, κάντε ναι. Ένα ρύζι να φάτε. Ναι. Ρύζι με κρεμμυδάκι, με ναι. Μαϊντανό και δυόσμο, λίγη σαλτσούλα.
0: Κάποιες φορές τα τρώω, κάποιες φορές δεν τα τρώω καθόλου.
1: Μα η νοστιμιά όλη είναι η πιπεριά που ψήνεται και η ντομάτα. Επίσης το κολοκύθι είναι πολύ ωραίο.
0: Ωραίο. Και η πατάτα είναι πολύ ωραία.
1: Αυτό μπαίνει άντε για να ρουφήξει τα ζημιά, να γεμίσει το.
0: Όχι, γεμιστεί, ξέρει, την κάνω σαν βαρκούλα και βάζει.
2: Ναι, μου την έκανε και γιά μου αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντω εντωμεταξύ, υδατάνθρακα μαζί με υδατάνθρακα.
2: Τελειώ, τελειώ. Ειδικά εσύ θα έπρεπε να το χαίρεσαι.
1: Ναι, δεν το έχω δοκιμάσει.
2: Και η Βασίλισσα του υδατάνθρακα.
1: Το λατρεύω, δεν μπορώ να ζήσω αλλιώ. Γι' αυτό είμαι έτσι όπω είμαι.
2: Το ζήτημα μα δεν είναι, παιδιά, τώρα τι θα γεμίσουμε. Το ζήτημα είναι με τι θέλουμε να γεμίσει. Γιατί υπάρχει η σχολή των ορφανών γεμιστών που είναι πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι γεμιστό.
2: Και για μένα αυτό ισχύει, παιδιά, συγγνώμη.
1: Ανάλογα
2: αυτά έμαθα κι εγώ.
1: Τις περιοχές, παιδιά, εγώ μεγάλωσα, οπωσδήποτε τα γεμιστά είχαν κοιμά. Δεν το ξέραμε αλλιώς. Τέλος πάντων, πολύ λίγες φορές έκανε η μαμά μου. Αφού τώρα ήταν ύψη μου σε φάση, καλά, πώς τα τρως αυτά σκέτα. Λέω, ο υπόλοιπος κόσμος τα τρώει έτσι.
2: Να ξέρετε. Αλλά σας ρωτήσαμε σήμερα στο Instagram, στο Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Πιο μοιρασμένα τα πράγματα από ό,τι περίμενα, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν είναι η παντοκρατορία του με ρύζι σκέτο.
2: Αλλά προς το παρόν το ρύζι νικάει. Τώρα, εσείς που είστε δοκιμά, μπείτε να ανατρέψετε το αποτέλεσμα. Εσείς που είστε του ρυζιού, μπείτε να ισχυροποιήσετε το αποτέλεσμα. Να δούμε ποιος θα κερδίσει το τέλος.
1: Όλα αυτά σε story μας στο Instagram, στον λογαριασμό που έχουμε, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Με στα χαράματα.

0: καρδιά μου και εγώ.
1: Μα σε καλό σου.
2: Θέλει να με τρομάξει
1: κανεί. Ξεχόλιασε.
3: Παιδί μου, τι σου συμβαίνει όλα αυτά.
2: Έξω το Άγγελο τραγούδισα πιο πριν, έτσι για εσά που πήρατε μέσα στο διαγωνισμό.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν το καταλάβατε.
1: Ούτε του όγκουλου μόνο.
2: Αυτό, αυτό.
3: Το καταλάβαν, το καταλάβαν ευτυχώ. Οι ακροατέ του Κοσμοράδου είναι οι καλύτεροι.
1: Μπράβο σα.
3: Είστε νούμερο ένα και είμαστε κι εμεί νούμερο ένα και σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Οι τελευταίε μετρήσει τη ακροαματικότητα, οι επίσημε που δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση, κανένα μαγείρεμα, κανένα περιορισμό από μονόνο ηλικιακέ ομάδε από εδώ από εκεί.
2: Όλο ο πληθυσμό από πόσο, 15 μέχρι 105.
1: Όχι κάτι μέρε, κάτι ώρε και μόνο γυναίκε. Όλα, όλα. Όλα μαζί.
3: Όλε οι ηλικίε, όλε οι μέρε, ο πληθυσμό, δηλαδή αυτοί που ακούνε ραδιόφωνο, να ξέρετε, 11,9 το ποσοστό. Έχει ανέβει και το αντίστοιχο γραφιστικό. Συγχαρητήρια, Γιώργο, για άλλη φορά.
1: Προσέξτε λίγο τώρα. Κυρίως σας να ευχαριστήσουμε, γιατί εσείς είστε αυτοί που διαμορφώνετε αυτή την πρωτιά.
3: Εσείς οι αγαπημένοι ακροατές που είστε εδώ, ακροατές και ακροάτριες, σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, είτε είστε στη Θεσσαλονίκη, είτε στη Χαλκιδική, είτε όπου πηγαίνετε, μας παίρνετε πάντα μαζί σας. Συμμετέχετε όμως και στις ωραίες ερωτήσεις που σας κάνουμε.
1: Βεβαίως. Σήμερα ρωτήσαμε στη σελίδα μας στο Facebook τι απολαμβάνετε περισσότερο στα πανηγύρια. Σας τι λένε φίλοι μας.
4: Τα σουβλάκια παραμένουν η δημοφιλέστερη απάντηση, παιδιά.
3: Μέικ χωρίς κρεμμύδι, αναρωτιέμαι.
1: Έλα, το πρόβλημα.
4: Τους χορούς και τα νησιώτικα τραγούδια, λέει το λιτσάκι εδώ.
1: Το γλέντι, ναι.
4: Ναι. Τα ευτράπελα γράφει η Ευαγγελία.
1: Οπα, τι αυτό, Ευαγγελία, θέλουμε τις λεπτομέρειες.
3: Μήπως κοιτάει κανένα στραμπουλίξ καναπόδι.
1: Ναι, αυτό εννοούσε σίγουρα.
4: Πάντως ο Μιχαήλ γράφει τα βρακιά. Αθάνατα.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Βασανίστηκε αρκετά το τελευταίο διάστημα και ο Γιώργος Μαζονάκης, έτσι.
2: Λοιπόν, διαβάζω κάτι να το πούμε λίγο έτσι στα γρήγορα. Ξέρετε πως οι κλασικές μπλε ταυτότητες, οι παλιές που είπαμε, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για ταξίδια στο εξωτερικό μετά από τις 3 του Αυγούστου.
3: Του Αυγούστου,
2: τώρα, ναι. Εντάξει.
3: Δύο εβδομάδες.
2: Λοιπόν, έχει βγει μία παράταση της χρήσης των παλιών ταυτοτήτων, όμως δεν αλλάζει αυτό για τις μετακινήσεις.
3: Για τα ταξίδια.
2: Όχι. Είναι για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως, λέει, ταυτοποίησης. Κυρίως αφορούν ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας και άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε.
1: Έχουμε διαβατήριο, δεν αλλάζουμε ταυτότητα.
2: Εντάξει, καλά.
1: Οπότε
2: κάνεις.
1: Εντάξει, μια χαρά.
2: Εσύ τώρα σε έπιασε τσιγκουνιά στο 10 ευρώ.
1: Όχι, εκνευρίστηκα γιατί ήταν μια διαδικασία. Έτρεχα τελευταία στιγμή να βγάλω μια καινούργια ταυτότητα γιατί έπρεπε να ταξιδέψω στην Κωνσταντινούπολη κτλ.
2: Έτυχε που ήταν
1: τελευταία. Και το έκανα. Και με την επόμενη χρονιά μου λένε πρέπει να την ξαναλλάξει. Ένα πάντα αυτό.
2: Όταν πήγα πολύ ωραία με το ραντεβού μου στο ΑΤΑΦ Ελασσόνος, πιάσαμε και την κουβεντούλη και με τα παιδιά πολύ ωραία. Βγήκα και φωτογραφία μια χαρά.
3: Α, και εγώ στην Δωδεκανή σου βρήκα και ένα παιδικό μου φίλο.
2: Ορίστε. Κάνει γνωριμία, σε δύο μερούλε είναι έτοιμη. Τέλο πάντων.
1: Δεν έχει ραντεβού.
2: Ανάγκη.
3: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Θα βρείτε σε κάποιο κοντινό χωριό. Ξέρω κάτι φίλου που κάναν κάτι εκδρομέ.
2: Ορίστε.
3: Αλλού. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Εμεί τώρα σιγά σιγά.
2: Αυτό ήταν.
3: Ξέρετε, ναι, μιλάτε
2: μου. Φεύγουμε.
3: Ναι, φυσικά.
2: Ήρθε η ώρα για Ραφαλία Ντοντογλού.
3: Ήρθε αυτή η στιγμή. Έρχεται η Ραφαλία Ντοντογλού. Πάρε τη ξέλα να πάξει από τα χέρια μα.
2: Βασικά πήρε τα μικρόφωνα. Δεν έχουμε σκυτάλι, θα το μην νομίζετε. Δεν τρέχουμε.
3: Ούτε τα μικρόφωνα δεν έχουμε σκυτάλι, ναι.
2: Και θα σα κάνει παρέα τι 2 ώρες που ακολουθούν. Και πολύ σα ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά, ένα ακόμη πρωινό από τις 8 ήσασταν εδώ ή όσο μπορέσατε και ήσασταν.
1: Και ξέρετε ότι έχουμε ραντεβού και πάλι αύριο ακριβώς στις 8 εδώ, Νταν.
3: Από τον Μάνο Βολάν.
1: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
2: Και τον Γιώργο.

0: περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κάσμο ράδιο. Oh yeah.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τσέλικα Recycling.
0: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
0: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων. Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Νέος πρόεδρος ο Νικόλαος Μπάτζιος. Κεντρική Μακεδονία. 69 πρόστιμα σε μία εβδομάδα σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος. Πιερία. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών που εξαπάτησαν 87χρονο και 87χρονη παριστάνοντας τους λογιστές. Τους έκλεψαν κοσμήματα αξίας 21.000 ευρώ και χρυσές λίρες. Παλιές ταυτότητες. Παράταση με περιορισμούς στη χρήση τους έως τον Σεπτέμβριο του 2027. Η χειρουργική επέμβαση. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 40%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.

γιατί δεν εγκρίνεται τη θρία τη Ελληνίδου, τον παράνομο, τον ερωτητή, μάλλον και παράνομο έρωτα μιλάμε κάπου εδώ. Δεν ξέρω ποια είμαι εγώ να κρίνω. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και θα είμαστε μαζί στο Κοσμοράδιο 951 από τώρα μέχρι και τις 2. Bonjour. Όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, ελπίζω να είσαι κάπου δροσερά, κάπου με καφέ. Σήμερα γιορτάζουν ο Νικόδημος και ο Ακύλας, ο γνωστός Ακύλας. Φερτό μου. Χρόνια πολλά στον Ακύλα. Λοιπόν, να σου πω ότι έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στα γνωστά πλέον σημεία του περιφερειακού. Αν κατευθύνεσαι ανατολικά, έξοδο Ευκαρπίας και για λίγα μέτρα μέχρι την έξοδο Πολύχνης και μετά στην έξοδο της Τριανδρίας θα έχεις κάποιες καθυστερήσεις μέχρι το τούνελ. Τώρα, αν πηγαίνεις δυτικά, πάλι στην έξοδο Τριανδρίας θα έχεις έτσι ένα ψηλό προβληματάκι, αλλά μην αγχώνεσαι. Υπομονή, βρε, όλα θα γίνουν και όλα θα περάσουν. Μόνο μη μιλάτε για κίνητο, λέει και ο Γιάννης Πλούταρχος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: όλα αυτά, θα και υποσχέσει, έχουμε κουραστεί. Εγώ είμαι η Ραφαλία Ντόταγλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ θα σου υποσχεθώ στο εστιατόριο το Κούτσουρο στη Μεθόνη, στη Βιερία, ένα πλήρες γεύμα για δύο άτομα αξίας 60 ευρώ. Και δεν θα είναι θα υπόσχεση σαν αυτές που δίνουν στη Λένα ζευγαρά και τα κάνει τραγούδια. Λοιπόν, εκεί η θάλασσα απλώνεται μπροστά σου, να ξέρεις. Υπέροχο αναλύει το φυσικό τοπίο. Η ψαροταβέρνα, λοιπόν, το Κούτσουρο είναι εδώ και χρόνια ένα αγαπημένο γαστρονομικό προορισμό από το 1980. Κοινώ κοντά 50 χρόνια είναι εκεί και τιμά την εποχικότητα, το φρέσκο ψάρι, την εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ένα τυχερό θα πάει με έναν ακόμη τυχερό φίλο ή φίλη, κάτι παραπάνω. Ποια είμαι εγώ να κρίνω. Μπορεί να πάει και με. Δεν θα επεκταθώ. Λοιπόν, για να λάβει μέρο στην κλήρωση τώρα, μπορεί να μου στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951, όπου θα μου γράψει το ονοματεπώνυμό σου, ένα κενό και τη λέξη. Ποια λέξη, λοιπόν. Τη λέξη Κούτσουρο βασικά θα γράψει, γιατί αυτό είναι και το όνομα τη ψαροταβέρνα. Καλή τύχη σε όλους και όλες.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Αυγούστου, Χαλκιδική, Αμφιθέατρο Σίβηρης. Παραγωγή Panic Live Productions.

0: εγώ με σένα, αναρωτιέται ο Γιώργος ο Σαμπάνης, στον αέρα του Κοσμοράδη 95,1. Η Μίρα Φαϊλία εδώ το γλυκό μαζί σου από τις 12 μέχρι τις 2 αυτό το όμορφο πρωινό της Τρίτης, μέσα καλοκαιριού είμαστε. Ελπίζω να σε πετυχαίνω σε κάποια παραλία. Στείλε μου το μήνυμά σου στο Viber 6982-951-951. Εκεί τα λέμε, εκεί μοιραζόμαστε και τα νέα μας. Εκεί θα κάνω και την κλήρωση για το εστιατόριο σε πολύ λίγο. Για τώρα να σου πω ότι στο Instagram τρέχει το σημερινό Pick the Song. Δηλαδή αυτό που σε βάζω να διαλέξεις ποιο τραγούδι από τα δύο θέλεις να παίξεις στον αέρα. Λοιπόν, για σήμερα είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Νίκος Οικονομόπουλος, ψάξε με.
1: Ψάξε με στον καθρέφτη στα δικά σου τα μάτια. Μες στις νύχτας τα κρυφά μονοπάτια.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, σκάσε ένα φιλί.
1: Πιάζομαι πολύ να ξέρεις.
0: Ένα από τα δύο λοιπόν, αυτό που θέλετε οι περισσότεροι να ακούσετε, θα παίξει τον αέρα στις 2 παρατέταρτο. Για να διαλέξεις το δικό σου αγαπημένο, μπαίνει στο Instagram Κοσμοράδιο κατά παύλα 951 και πολύ απλά στα story μας ψηφίζεις ποιο τραγούδι θέλεις εσύ να παίξει. Κατά τα άλλα, εμείς μένουμε εδώ μέχρι τις 2 παρέα στην αγαπημένη σου συχνότητα, στους 951 νούμερο 1. Πάμε να γίνει βατερλό με την αναβίση, δυνάμωσε την ένταση.

0: Πάλι!
1: Αυτό είναι ο Γιώργος, ο Αλκαίος, τον ακούς στο Κοσμοράδι 95,1, τη δική σου αγαπημένη τη συχνότητα. Και εγώ είμαι η Ραφαήλια Τόντογλου, τα λέμε από τις 12 μέχρι τις 2. Και να στείλω τα φιλιά μου στην όμορφη Βέρεια, στην όμορφη Αλεξανδρούπολη. Από τι είμαστε, παντού είμαστε σήμερα. Και σήμερα γενικά. Επίσης, ο Βαγγέλης θέλει να αφιερώσει κάτι στην κοπέλα του που την αγαπάει και είναι τα πάντα όλα γι' αυτόν. Έτσι μου είπε να σας πω. Γι' αυτό, δυναμώστε την ένταση και απολαύστε.

0: Κώστα Θεοδωρίδου, όπου και να είσαι, να με θυμάσαι. Να θυμάσαι ότι αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Το δικό σου αγαπημένο ραδιόφωνο και εγώ, η Μίρα Φαΐλη Αντώντογλου. Στην παρέσω από τις 12 μέχρι και τις 2. Εδώ τα λέμε, εδώ ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Και θέλω να σου πω για τα τρία ζώδια που επηρεάζονται από τη νέα σελήνη στον καρκίνο απόψε. Ο κρυός, η προσοχή σου στρέφεται στο σπίτι και την οικογένεια. Ίσως νιώσεις επιθυμία για μετακόμιση, ανακαίνιση ή νέα επαγγελματική ιδέα. Αλλά οι συζητήσεις με συγγενικά πρόσωπα μπορεί να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις. Οπότε προσοχή. Οι εγώκεροι, οι σχέσεις και οι συνεργασίες περνάνε από μια φάση αξιολόγησης. Ό,τι έχει γερές βάσεις μπορεί να ενισχυθεί, ενώ ό,τι έχει ολοκληρωθεί θα τελειώσει. Παράλληλα, ίσως προκύψουν νέες επαγγελματικές προτάσεις. Πρέπει να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες από τις ψεύτικες υποσχέσεις. Και τέλος, η καρκίνη φυσικά. Η νέα σελήνη είναι στο δικό σου ζώδιο και σε καλεί να επαναπροσδιορίσεις τους στόχους της νέας προσωπικής σου χρονιάς. Είναι κατάλληλη στιγμή να αναλογιστείς τι πραγματικά θέλεις να αλλάξεις στη ζωή σου, στην εικόνα σου, στην καριέρα σου, στις προσωπικές σου σχέσεις. Ό,τι είναι πάντως, κάντο. Και μείνε στο Κοσμοράδι 95,1. Μην χάνεις ούτε επιτυχία.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με του Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρουθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Χαλκιδική. Υπό έλεγχο η φωτιά στα Ψακούδια. Υπόθεση Μαρφίν. Σε Βρετανό ανακριτή σήμερα η 46χρονη που συνελήφθη στο Gatwick. Ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης στην Ελλάδα. Λαμία. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων για το κρούσμα σαλμονέλας. Έρευνες για τον εντοπισμό της μονάδας εκτροφής. Ταϊλάνδη. Στους 30 οι νεκροί από φωτιά σε μπαρ. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 38%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου, αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Και η φίλη μου, τη οποία το όνομα, την Ελπίδα, λοιπόν, τώρα το είδα στο Viber, αφιερώνει αυτό το τραγούδι στο αγόρι της που το αγαπάει πολύ. Είναι, λέει, το πιο ωραίο του κόσμου. Έτσι μου είπε συγκεκριμένα. Λέει, ξέρει αυτό. Αφού ξέρει. Λοιπόν, επίσης να στείλω φιλιά στο Αργό και τον Αναστάσιο, την Αναστασία, και στη Χαλκιδική τη Βουρβουρού, την Πανέμορφη, τον Άκη, που ετοιμάζεται για βόλτα εκεί, η Διάπορο με τη Βάρκα. Αχ, και εγώ θέλω να έρθω κι εγώ. Περνάτε μία από Θερμαϊκό εδώ, λιμάνι, να με πάρετε και εμένα. Λοιπόν, πάντως κίνηση δεν έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει είμαστε. Κάποιες καθυστερήσεις έχει πάνω στα Πεύκα, στην κάθοδο, γιατί από ό,τι βλέπω έχει συμβεί ένα τροχαίο. Σε κάποια σημεία του περιφερειακού θα κάνεις λίγη υπομονή, θα πέσει λίγο η ταχύτητα, αλλά δεν έχει μποτιλιάρισμα. Και στα ανατολικά της πόλης, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Μπότσαρη με Βούλγαρη, λίγη υπομονή αν κατευθύνεσαι προς τη Βούλγαρη. Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία. Χρήστος Μάστορας.

0: Προσοχή για το τι λέτε, γιατί μπορεί να γίνει σούσουρο ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95 και ένα. Εγώ είμαι η Ραφαλία Δόνταγλου. Στην παρέα σου μέχρι τις 2 το καλοκαίρι είναι εδώ. Ναι, και εσύ, άμα είσαι φοιτητής του Απιθύτα, είναι ο καιρός να πας στο Ποσίδι, το φοιτητικό κάμπινγκ εκεί στη Χαλκιδική, κάτω-κάτω στη Μητούλα και όλος. Με 15 ευρώ μένεις όλο το καλοκαίρι εκεί. 40 events σε 70 ημέρες. Έχει καραόκι, έχει κάτι Latin party και τις συναυλίες. Μπορείς να πας οπουδήποτε και αν είσαι φοιτητής. Και εγώ που είμαι πρώην φοιτήτρια πηγαίνω, γιατί τα συμπαθώ πολύ τα παιδιά εκεί πέρα, τι να κάνω, bluebanana.gr, πολλά φιλάκια να στείλω, οπότε να έχεις το νου σου ότι αυτό είναι εκεί και είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Κλείνεις και το κινητό, άστο, δεν έχω καλύτερο παιδιά, να ξέρετε, έχει και υπέροχη παραλία. Λοιπόν, μένεις εδώ, συνεχίζουμε με επιτυχίες να παίζουν στο τέρμα σου, 95 και 1.
1: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Alia Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Στέλλα Γεωργιάδου.
1: Τίτλος
7: Γεια μας.
8: Ποιος

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: Τα Κουνιά στο Βάλτο. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Αντώνης Ρέμος, η αγάπη είναι Κυριακή και εγώ είμαι Δευτέρα. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Μιραφαήλια Αντώντογλου, σε λίγο έρχεται και το Pick the Song, έρχονται και δικές σας αφιερώσεις, θα ακούσουμε και αναβίση. Για τώρα όμως θέλω να σου πω το αιώνιο δίλημα που λέει, ας πούμε, τα γεμιστά πιστεύεις ότι πρέπει να έχουν μέσα μόνο ρύζι ή να έχουν και κοιμά. Μεγάλη απορία. Και λέω στα παιδιά το πρωινό, στο Μάνο, τη Μιράντα και το Γιώργο, λέω, παιδιά, ρωτήστε λίγο να δούμε. Οπότε κάνανε ένα γκάλοπ στο Instagram αυτό το πρωί και το 60% από εσάς τα τρώει με ρύζι τα γεμιστά και είστε σαν εμένα. Δηλαδή, πραγματικά, το να βάζεις κοιμάς τα γεμιστά το κάνει άλλο φαγητό. Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτή είναι η ταπεινή μου η άποψη, ότι ο κοιμάς δεν ανήκει στα γεμιστά. Ο κοιμάς ανήκει στα κεφτεδάκια. Δικαίωση στα κεφτεδάκια. Να μ' αγαπάς όσο αγαπάω εγώ τα κεφτεδάκια. Δέσποινα Βανδύ.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, τελικά σε θέλω, τελικά μου λείπεις. Αχ, τι ωραία που τα λέει. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου στο Κοσμοράδιο 95.1. Πολλά φιλιά στέλνει η Θέμηδα στον άντρα της ζωής της, το Δημήτρη. Εγώ να στείλω τα φιλιά μου επίσης στην Ντίνα. Και τέλος, ένα τραγούδι αφιερώνει η Βασιλική στη Μαριάννα, το Αιγαίο, που ακούσαμε νωρίτερα συγκεκριμένα, αλλά καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, η Θέμηδα θέλει να μπει και έτσι μια ψιλοσυγνώμη εδώ, έτσι μέσω του Κοσμοράδιο 95,1. Οπότε να, αυτό είναι Δημήτρη για σένα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το τραγούδι που επιλέξατε εσείς να παίξει στον αέρα για σήμερα, ανάμεσα σε Ψάξε με από Νίκο Οικονομόπουλο και Σκάσε ένα φιλί, το διάλεξα μόνη μου, γιατί ήταν 50-50. Οπότε έκανα το λογικό σύμφωνα με μένα. Γιατί εντάξει, προφανώς εμείς θέλετε το ένα, εμείς το άλλο. Εγώ διάλεξα το Ψάξε με, οπότε αυτό είναι που θα ακούσουμε. Σας χρωστάω όμως το άλλο, έτσι πάει. Άμα βγουν 50-50, χρωστάω το άλλο που δεν βγήκε. Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος και Ψάξε με, δυνάμωσέ το.
1: Ψάχνεις να με βρεις στο ψέμα και στην απουσία. Μη ψάχνεις να με βρεις σε μια αγκαλιά χωρίς ουσία. Μη

0: Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι έχει μάθει. Ακούς το αγαπημένο σου Κοσμοράδι 95,1. Εδώ είμαστε παρέα, παιδιά. Εδώ είμαστε από τις 12, αλλά τώρα πήγε 2. Και μου είπαν πάλι φύγε, γιατί έχει έρθει ο Βασίλης ο Χαροκόπος να μείνει μαζί σου για το επόμενο 2ωρο. Εγώ να σχολιάσω ένα meme που είδα τέλος πάντων κάνοντας το scroll μου στο Instagram. Λέει 70 ευρώ το σετ ξαπλώστρες. Άσε, θα ξαπλώσω τον ψυχολόγο μου που έχει και κλιματισμό. Πολύ σωστά. Ορίστε μας, δηλαδή τι, επειδή δεν έχει θάλασσα. Βάλε εκεί στο YouTube να ακούς ήχους θάλασσας. Μια χαρά, βάλε και μια playlist εκεί, ξέρω εγώ, να ακούς μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Βασικά εμείς κανονίζουμε την playlist όταν είσαι εδώ, δεν ξέρω. Οπότε μην αγχώνεσαι. Όλα θα πάνε καλά όσο μένεις εδώ. Γιατί καλοκαίρι χωρίς Κοσμοράδιο δεν γίνεται. Είναι σαν τη Χαλκιδική ένα πράγμα. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο πάλι. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ και να μην σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον ούτε στιγμή. Γιατί μην ξεχνάς άλλωστε, τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, πού έκανες μπάνιο?
3: Να μας πεις για το πρώτο σου μπάνιο, θέλεις? Ή να το κάνουμε λίγο αργότερα μια έτσι.
4: Όχι, τώρα δεν πειράζει, στο ποταμό επανομή.
2: Α, εδώ κοντά στα κοντά.
4: Πολύ ωραία ήταν.
2: Εσείς, εγώ δεν είχα κάνει μπάνιο φέτος στη Χαλκιδική, είχα κάνει μόνο στη Σάμμο. Από το Μάιο, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα. Μου φάνηκε πολύ ζεστή εδώ η θάλασσα.
3: Είναι
2: πάρα πολύ ζεστή.
4: Εντάξει, παιδί, ήταν το πρώτο μπάνιο. Ναι. Δεν μου φάνηκε πολύ ζεστή, δεν μου φάνηκε και πολύ κρύα. Μου φάνηκε όσο έπρεπε. Το μεταξύ, το αστείο της παραλίας, ξέρετε ποιο ήταν?
2: Ποιο είναι?
4: Άλλαχο κέφαλος, άλλαχο.
2: Τι βρούσες μαγιό?
4: Ναι, εσύ τι λες?
2: Μήπως περάσανε τίποτα?
4: Όχι, εντάζεσαι.
2: Κέφαλος, άντε γι' αυτό.
4: Λιθρίνη.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφή. Κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες. Το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μία σύλληψη και πρόστιμα ύψους 9.500 ευρώ για παρεμπόριο την τελευταία εβδομάδα. Κατασχέθηκαν 335 προϊόντα. Λάρισα. Αύριο Τετάρτη συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Αιτήματα αναβολής και ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Από σήμερα οι αιτήσεις των Ελλήνων του εξωτερικού για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 11 το βράδυ θα τεθεί σε εφαρμογή ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θεοδώρα Πασχαλίδου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τζούντο Grand Prix που διεξήχθη στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: νύχτα.
1: Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 το καλοκαιρινό και παράλληλα πολύ ωραίο αυτό μεσημέρι Τρίτης με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες στους 95 και 1. Πάμε και βόλτα αμέσως στους δρόμους όπου μικροπροβλήματα συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή και Βαρδάρη, όπως και σε κάποια λίγα σημεία κατά μήκος του Μοναστηρίου Παλαιού Σταθμού και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Γενικά καλά τα λες τα πράγματα στο κέντρο. Δυτικά τώρα καθυστερήσεις έχουμε κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως κάποια προβλήματα αντίστοιχα και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, σε προφήτου Ηλία και Τζον Κέννεντι στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω τώρα περιφερειακός. Κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς ανατολικά από το 424 μέχρι την έξοδο Μετεώρων και από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως κάποια προβλήματα αυτή την ώρα έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά από την Τριανδρία μέχρι και τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστείς σε κάποια λίγα σημεία αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, αμέσως ανεβάζουμε η σειρά παίρνει Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι και ανεβαίνουμε μαζί και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Γιώργος Σαμπάνης, προς το παρόν, έπαιξε το γλαύσαμε μόλις στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, με εμάς παρέα, παιδιά, στο μεσημέρι Τρίτης και καλησπέρα σε όλους. Φυσικά, για την επικοινωνία μας, σε περιμένω στο Viber. Εκεί κάθε μέρα λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Στις ευχές σήμερας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη, να είστε γεροί, παιδιά. Όπως χρόνια πολλά επίσης σε Νικόδημο και Ακύλα σήμερα, να χαίρεστε το όνομά σας πάντα με υγεία. Επίσης, καλησπέρα αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 95.1, όπως και διαδικτυακά σε οποιοδήποτε μέρος από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί παράλληλα μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχονται Θοδωρής Φέρης, Αντώνιο, Κατερίνα, Άννα Βύση και φυσικά όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες παίζουν πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

είναι τραγουδάρα. Αγαπημένος ο Δόρης Φέρης, είπες. Έπαιξε το απολαύσαμε μόλις στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω πως η συστηματική ανάγνωση βιβλίων έχει σημαντικά γνωστικά και συναισθηματικά ωφέλη. Και μιας και φίλος, όχι φανατικός βέβαια, αλλά διαβάζω τα βιβλιαράκια μου. Οπότε να πούμε πως η συχνή ανάγνωση βελτιώνει τη συγκέντρωση και την επιμονή, καθώς απαιτεί συνεχή προσοχή στην εξέλιξη της πλοκής, στη σχέση των χαρακτήρων και στις λεπτομέρειες της ιστορίας. Για όσους έτσι δεν έχουν αναπτύξει αναγνωστική συνήθεια, οι ειδικοί προτείνουν να ξεκινήσουν με μόλις 10 λεπτά ανάγνωση καθημερινά, να επιλέγουν βιβλία που πραγματικά τους ενδιαφέρουν, να μην αισθάνονται υποχρεωμένοι να ολοκληρώνουν κάθε βιβλίο που αρχίζουν και να αξιοποιούν τα ηχητικά βιβλία ως μια εναλλακτική μορφή επαφής με τη λογοτεχνία, καθώς η απόλαυση της διαδικασίας αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα, παιδιά, για την καλλιέργεια μια σταθερής αναγνωστικής συνήθειας και φυσικά την απόκτηση των μακροπρόθεσμων γνωστικών και ψυχικών ωφελών που αυτή προσφέρει. Αμέσως φυσικά να σου προτείνω το 24 ώρες ανοιχτά του Κορεάτη Kim Ho Yeon, ένα μαγικό βιβλίο για τις δεύτερες ευκαιρίες. Με κλειστά μάτια αγόρασέ το και θα με θυμηθείς. Όσο για τη μουσική μας, μοναδική Κατερίνα Χημεία παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Βέρτης, Αστέρι μου, είναι τραγούδι που θα παίζει σίγουρα για τα επόμενα 100 χρόνια. Είναι τραγουδάρα, έπαιξε μόλις στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, εμάς παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό έτσι μεσημέρι Τρίτης. Στην Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 32 αυτή την ώρα. Έχει ζέστη στο κέντρο, γενικότερα ελαφριά ρούχα και καλή υδάτωση. Και όσον αφορά την εβδομάδα, ο ήλιος θα βρίσκεται στον ουρανό της πόλης. Βέβαια, την Παρασκευή βλέπω μία αλλαγή σε σχέση με χθες. Κάποιες έτσι καλοκαιρινές μπόρες που θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε να είστε οργανωμένοι, κατά τα άλλα, μια χαρά μέχρι και την επόμενη Τρίτη. Τέλος, σαν σήμερα 14 Ιουλίου, παιδιά, να πούμε πως το 1789 πέφτει η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Όπως επίσης το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Κομπάη Σεγκούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, κουβανός κιθαριστής και συνθέτης που απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το οποίο απέσπασε πολλά Grammy ενώ εμφανίστηκε και στην ομώνυμη ταινία. Όσο για την μουσική μας, μοναδική Νατάσα Φορτηγό παίρνει σειρά και παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Μοναδικό μα ζώο. Εγώ τη ζωή μου έπαιξε δυνατά στου 951 και εδώ είμαστε λοιπόν. Παρέα μορφαίνουμε το μεσημέρι Τρίτη και φυσικά το καλοκαίρι του 2026. Και όπω ξέρει, όλε οι αγαπημένε του συναυλίε και φέτο, όπω κάθε καλοκαίρι, έχουν σφραγίδα και υπογραφή Κοσμοράδιο 951. Με την επόμενη συναυλία να είναι το επόμενο Σάββατο, παιδιά, με Νατάσα Θεοδωρίδου και Χρήστο Τσιλόπουλο στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Οπότε μένει εδώ γιατί σύντομα ξεκινούν διαγωνισμοί για διπλέ προσκλήσει. Από την άλλη, τώρα θέλω να σου πω πω αν ψάχνει το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνει το Δέλτα βήμα, καθώ στι ανώτερε σχολέ Δέλτα αποκτά γνώσει, δεξιότητε και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασία, με καταξιωμένου καθηγητέ όπω και το Γραφείο Σταδιοδρομία, τι ημέρε καριέρα και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολέ Δέλτα δημιουργούν πραγματικέ ευκαιρίε για το μέλλον σου. Ανώτερε σχολέ Δέλτα, λοιπόν, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλου και ανακαλύπτει περισσότερε από 100 σύγχρονε ειδικότητε, όσο για περισσότερα βρίσκει τα πάντα στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν φυσικά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το καλοκαίρι του 2026 είναι εδώ.
2: Να το.
1: Το Κοσμοράδι 95,1.
2: Και εδώ φεύγει, τελειώνει, πάει, τελείωσε.
1: Άντε πάει.
2: Καπέτη, εσύ βάλε ένα σκούφο και περίμενε.
1: Ε, άνθρωπε, λίγη συμπαράσταση. Ναι. Εδώ ο φίλος συνάδελφος έκανε μόλις το πρώτο του μπάνιο. Ναι. Πρέπει να το.
2: Ποιος το φταίει, από το Μάιο εμείς έχουμε βοηθήσει.
1: Δεν βόλεψε, ρε Σιμάνο.
2: Δεν βόλεψε.
1: Δεν πήγε στα νησιά που πήγε εσύ.
2: Δίπλα είμαστε. Δίπλα εδώ πα στην επανομή και κάνει μια βουτιά.
1: Μάνο.
2: Θα τον πήγαινα εγώ. Εγώ θα τον πήγαινα το Μάιο.
3: Εγώ θα ερχόμουν. Να είσαι σίγουρο.
1: Έχω κάτι δραμαμίνες. Μπορεί να λήξει ένα το τελευταίο ταξίδι του.
3: Γιατί δεν ήθελε δραμαμίνες. Αναισθητικό ήθελε για να πας. Να συνέλθει όταν φτάσει εκεί.
2: Δεν έχουμε πάει μαζί μέχρι εκεί κάποια στιγμή.
3: Επειδή έχουμε πάει μία φορά, γι' αυτό δεν ξαναρχόμαι δεύτερη.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκο Εφερλή.
5: Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα. Κρέμα.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
8: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Άιστι 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή στον 70χρονο που προκάλεσε φωτιά στο Καλοχώρι. Κεντρική Μακεδονία. 69 πρόστιμα σε μία εβδομάδα σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος. Διαθέσιμο μέσω του gov.gr wallet είναι πλέον το ελληνικό διαβατήριο. Βενεζουέλα. Στους 4.561 είναι νεκροί από τους σεισμούς. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 10 η ώρα ο ημιτελικός αγώνας Γαλλία-Ισπανία.

cosmoradio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Για πάμε, μεσημέρι Τρίτης λοιπόν, και εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Παρέα θα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου. Μόνοι μας συντονισμένος στους 951. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο, να πούμε πως προβλήματα έχουμε αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου. Πως μικροκαθυστερήσεις συναντά σε σημεία σε Μοναστηρίου και σε κάποια από τα φανάρια τη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα. Αντιθέτως, κάποια προβλήματα υπάρχουν ανατολικά αυτή τη στιγμή στην Κατσιμίδη και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, μικροκαθυστερήσεις συναντά στο ρεύμα προς ανατολικά σε ένα σημείο, μικρό σημείο από το 424 μέχρι τον κόμβο Μετεώρων. Όπως αντίστοιχα, κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς δυτικά από την Ανοτούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε, λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε κάποια λίγα σημεία και αυτή την ώρα. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο από κίνηση, παιδιά. Οπότε, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει κάτι πολύ αγαπημένο. Νίκος Οικονομόπουλος, Βάλ το τέρμα, έρχεται και παίζει με την αντίστοιχη ένταση για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Πάντα εδώ, πάντα μαζί στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ήβη Αδάμου, ξελογιάστρα, έπαιξε δυνατά μόλις με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 951. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να πούμε, παιδιά, πως όταν η Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σιχαρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν άκρος απολαυστικό. Οπότε και ανακάλυψε τώρα τη νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ. Και φυσικά η απόλαυση απογειώνεται, καθώς με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime παίρνεις δώρο μια Green Lemon Lime 330 για την απόλυτη lime εμπειρία. Ισχύει είτε παραγγείλεις μόνο την πίτσα, είτε επιλέξεις κάποια προσφορά. Και μιας και μεσημέρι και μας άνοιξε για τα καλά η όρεξη, πάμε να ξεκινήσουμε και το σημερινό μας διαγωνισμό για δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια για ένα νικητή που θα επιλέξει ανάμεσα σε 9 διαφορετικές premium γεύσεις. Οπότε και αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς ένα υλικό που περιέχει η αγαπημένη σου πίτσα. Κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Αυγούστου, Χαλκιδική, Αμφιθέατρο Σίβηρης. Παραγωγή Panic Live Productions.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, έπαιξε δυνατά στου 951. Εγώ είμαι ο Βασίλη Καροκόπο. Εμεί για ακόμα ένα μεσημέρι, πιο συγκεκριμένα το μεσημέρι Τρίτη, ανεβαίνουμε μαζί και αμέσω πάμε για καλησπέρα που θέλω να στείλω στον Γιάννη, την Φένια, την Ευαγγελία, την Έλενα, τον Σταύρο, τη Σταυρούλα, τον Θωμά, εκεί στην Γερμανία, τον φίλο Θωμά. Φυσικά καλησπέρα στον Κωνσταντίνο και τη Χρήστα στον Όρμο Παναγιά. Εκεί τα παιδιά είναι πλέον καθημερινά μόνιμα συντονισμένοι. Μα απολαμβάνουν, έχουν στήσει ομπρελίτσα σε μια πανέμορφη εκεί παραλία. Ξέρετε, παιδιά, και μια βουτιά για εμά δεν θέλω να μα ξεχνάτε γιατί έχουμε σίγουρα κανένα μήνα ακόμα για την άδεια, οπότε την βγάζουμε με τα Σαββατοκύριακα. Καλησπέρες επίσης σε όλους είτε βρίσκεστε εντός ή εκτός συνόρων ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, που εκεί καθημερινά βρίσκεις ό,τι ακριβώς σε ενδιαφέρει και το μαθαίνεις πάντα πρώτος. Και αμέσως επιστροφή στη μουσική, στα Βέντο, Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι έρχεται και παίζει πολύ δυνατά αμέσως στο μεσημέρι μας στους 951.
1: Ευχαριστώ.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάνω Σκιάμο, ξέρει πολλού. Έπαιξε μόλι του 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο και σήμερα το βραδάκι, παιδιά, όσον αφορά το φετινό Μοντιάλ, να πούμε πω η αγαπημένη μου Ισπανία αντιμετωπίζει τη Γαλλία στι 10 για τα ημιτελικά του θεσμού και προβλέπεται ματσάρα. Φυσικά, οπότε, αν δεν υπάρξει παράταση περίπου στι 12 και κάτι, θα γνωρίζουμε τον πρώτο φιναλίστ του φετινού τελικού. Από την άλλη, τώρα να σου πω πω η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζει, καθώ το μόνο που χρειάζεται είναι το δέλτα βήμα για να σπουδάσει σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινέ ευκαιρίε καριέρα. Έτσι λοιπόν, στι ανώτερε σχολέ δέλτα αποκτά δεξιότητε μέσα από την πράξη με υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμασία πάνω στι πραγματικέ απαιτήσει τη αγορά, όπου επιλέγει ανάμεσα σε 100 σύγχρονε ειδικότητε από 12 τομεί σπουδών, έχοντα

Δίπλα σε ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα λοιπόν, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους και περισσότερα βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Όσο για την μουσική μας, μοναδική Νατάσα, τι τραγούδι, τις δύσκολες στιγμές έρχεται και παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

0: Τραγουδάει κι αυτό.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός. Μαζί σου ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 951. Και λίγο πριν φύγω, είπαμε λίγο πριν έτσι για το Κοσμοράδιο GR που ενημερώνεσαι για ό,τι συμβαίνει καθημερινά όσον αφορά τον κόσμο και τη μουσική. Βέβαια, έχουμε και όλα τα social όπου εκεί μας ακολουθείς για να βλέπεις ό,τι καθημερινά συμβαίνει στην αγαπημένη συχνότητα. Όπως επίσης έχουμε και τους επίσημους λογαριασμούς μας σε YouTube και Spotify, όπου εκεί βρίσκεις συνεντεύξεις από τους αγαπημένους καλλιτέχνες στον Τάσο Ριζόπουλο, όπως αγαπημένους καλλιτέχνες και ηθοποιούς στο πρωινό, όπως και τα highlights και τηλεφωνήματα έκπληξη. Όσο για εμάς, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Τετάρτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσες αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο αγαπημένο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Και να λύσουμε την απορία για τα τζιτζίκια. Δεν θέλω να αφήνω τα υπονόμενα. Λοιπόν, προφανώς δεν κάνουν με το από τα φτερά τους το τζιτζί. Τα αρσενικά κάνουν το θόρυβο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να προσελκύσουν τα θηλυκά για αναπαραγωγή.
3: Πάλι για σεξ γίνεται η φάση.
2: Έχουν αυτά τα τυμπανικά όργανα, όπως ονομάζονται. Είναι ειδικές μεμβράνες μέσα στο σώμα τους και αυτά πάλλονται.
3: Έτσι θα λέω και εγώ όταν βάζω δυνατά μουσική. Έρχονται οι γείτονες και μου λένε μη βάζεις πολύ δυνατά μουσική. Θα πω είναι ερωτικό κάλεσμα.
2: Α, προσελκύ τα θηλυκά έτσι μάλιστα.
4: Τι να κάνεις, μ' ό,τι έχεις τώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
7: Τα Κούνια στο Βάλτο. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανιών. Και Κυριακή 19 Ιουλίου, αμφιθέατρο Σίδηρης, Κασάνδρα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις από τις πυρκαγιές στον Δήμο Ρεοκάστρου. Ένοχοι από το εφετείο πλημελημάτων, δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιαννιτσά. Στο τελικό στάδιο τα αντιπλημμυρικά έργα στον Εύρο. Σε πλήρη επανάκαμψη ο πληθυσμός των αρπακτικών στη Δαδιά. Ουκρανία. Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντέγκο υπέβαλε την παρέτησή της. Τένις. Η Μαρία Σάκαρη κέρδισε με 2-0 την Πολίνα Κουντερμέτοβα στον πρώτο της αγώνα στο Athens Open.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την

Για Δευτέρες λοιπόν μας μιλάει ο Αντώνης Ρέμος και εμείς έτσι επιλέγουμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Δεν είναι Δευτέρα, είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 14 και εγώ τώρα μπορώ να πω καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ραδιο Σουσού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6, έχει ζέστη, έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει υπερβολικά πάρα πολύ ζέστη, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε, είμαστε εδώ με προσοχή φυσικά και τους νούμερο 1 και πολύ δροσερές ελληνικές επιτυχίες. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί η πόλη από ό,τι φαίνεται σήμερα κοιμάται. Έχουμε βέβαια κάποιες καθυστερήσεις στον περιφερειακό προς δυτικά σε 33 και 40 κλεισιές και προς ανατολικά σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ενώ μικροκαθυστερήσεις έχουμε και σε Ιώνας Δραγούμη, Ελευθερίου Βενιζέλου, Κωνσταντινού Καραμαλή και στα δύο ρεύματα Φωτεινού Σηματοδότης και Ολοφόρος Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και στην Ελπίδος. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πιο βασικό? Να περνάτε καλά. Και εγώ σας εύχομαι καλά να περνάτε στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε.

0: Εγώ κάτι τέτοια τραγούδια φαντάζομαι ότι τα χορεύω στο beach bar εκεί που έχει περάσει η φάση με το πάρα πολύ έντονο πάρτι. Έχει αρχίσει να δει ο ήλιος και έχει φύγει κατά κάτω στην παραλία. Έχει πάρει και μία μπερίτσα στο χέρι και παίζει Χρήστος με Νηθιάτες. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, το ακούς και το έτσι ψιλοχορεύεις και γουστάρεις. Αυτό είναι έτσι το όραμά μου για το καλοκαίρι του 2026. Δήμητρα Καβάλαρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και πάρα πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι θέλουμε κάποιος να προβλέπει τι χρειαζόμαστε πριν καν το ζητήσουμε. Αυτή λοιπόν στην ιαπωνική κουλτούρα είναι η ουσία του ομοτενάσι. Είναι μια φιλοσοφία την οποία θα συναντήσεις και στη Lexus. Και τώρα, αν θες να το ζήσεις από κοντά, μπορείς να πας στο Lexus Corner στη Θέρμη, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, γιατί εκεί η καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν τις προηγμένες hybrid, plug-in hybrid, electric και all electric τεχνολογίες της Lexus. Μην χάσεις λοιπόν την ευκαιρία να το ζήσεις και μην χάσεις τα επόμενα τραγούδια, γιατί και Μιχάλη Χατζηγιάννη έχω έλα πάρε πάρε και αναβήσει και πολλά πολλά ακόμη.
1: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Στέλλα Γεωργιάδου.
1: Τίτλος
5: Γεια μας.

καλοκαίρι, Αιγαίο, σουβλάκια από κολλάνα. Θα μου πεις τα σουβλάκια παντού κολλάνα, σουβλάκια. Χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο, άνοιξη, σουβλάκια μπορούμε να σκεφτόμαστε. Μια χαρά, αγαλιάζουν την ψυχούλα. Εδώ είμαστε λοιπόν, αναβήσει στο κόσμο ράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και σήμερα έχουμε 14. Ναι, σωστά, σήμερα έχουμε 14 Ιουλίου. Και σαν σήμερα, παιδιά, το 1965 η ανθρωπότητα είδε για πρώτη φορά από κοντά τον Άρη, καθώς το διαστημόπλοιο Mariner 4 έστειλε τις πρώτες φωτογραφίες ενός άλλου πλανήτη, ανοίγοντας έτσι ουσιαστικά μια νέα εποχή στην εξερεύνηση του διαστήματος. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα να πούμε και χρόνια πολλά στον Ακύλα. Δεν έχει γενέθλια το παιδί, αλλά έχει ονομαστική εορτή, όπως και ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Χρόνια πολλά και σε εσένα, φίλε μου, που έχεις τα γενέθλιά σου. Και πάμε όλοι μαζί να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, εκτός και αν με ακούσα από το αυτοκίνητό σου, που σε παρακαλώ, μην αφήνεις το τιμόνι, μην σηκώσεις τα χέρια ψηλά. Απλά απόλαυσα το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

κάθε νύχτα Μαργαρίτα όμως και κάθε μέρα Χρήστος Μάστερα στο Κοσμοράδιο 95,1, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ράδιο σου μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και πάντα από μικρή που άκουγα ραδιόφωνο, το μεγαλύτερό μου αποθυμένο ήταν πάντα να μπορέσω να επικοινωνήσω με ένα ραδιοφωνικό παραγωγό. Προφανώς τότε δεν είχαμε ούτε Instagram, ούτε Facebook, ούτε Viber. Είχαμε το σταθερό τηλέφωνο, παίρναμε στο σταθμό και προσπαθούσαμε να κάνουμε αφιερώσεις και εννοείται ότι κάθε φορά μπουκάραμε στα ραδιοφωνικά στούντιο και ευελπιστούσαμε να γνωρίσουμε τους παραγωγούς. Τώρα τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο εύκολα και μου αρέσει πάρα πολύ να επικοινωνώ μαζί σας, γιατί τώρα βρίσκομαι στην πλευρά του μικροφόνου και για μένα το αίσθημα είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Γι' αυτό θέλω να μου στείλετε ένα μήνυμα στο 6982 950.

9.51 και να μου γράψετε ό,τι θέλετε. Μια καλησπέρα, μια αφιέρωση σε μένα, σε σένα, σε κάποιον που αγαπάτε πολύ, μια φωτογραφία από τον τόπο που μας ακούτε, κάτι που έγινε σήμερα και σας έκανε να χαμογελάσετε ή κάτι που έγινε σήμερα και σας στεναχώρησε, για να σας φτιάξω εγώ τη διάθεση. Και ας πιούμε λοιπόν τα καλύτερα που έλκονται, όχι η αλκοόλ, κανένα καφέ, γιατί είναι και νωρίς, εντάξει. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο.

σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

Ε, όχι και δεν σε αγαπάμε, Γιώργο Σαμπάνη. Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Και είσαι και εξαιρετικός τραγουδιστής και εξαιρετικός άνθρωπος και βγάζεις και πάρα πολλές επιτυχίες. Γενικά, ένα ταλεντάκι. Αυτός λοιπόν είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Έτσι κλείνουμε το πρώτο μας 60 λεπτό. Αλλά έχουμε άλλη μια ώρα γεμάτη αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και διαγωνισμό. Γιατί θα σε πάω θέατρο. Τα Κούνια στο Βάλτο λέγεται η παράσταση που έχουμε σήμερα. Είναι μια pop πολιτική κομμωδία σε σκηνοθεσία του Μανώλη Δούνια και του Εμίλου Χιλάκη. Είναι πραγματικά καταπληκτική. Τώρα, το πώς θα δηλώσει συμμετοχή, τι πρέπει να στείλεις και πού, θα σου τα πω εννοείται στη δεύτερη μας ώρα, γιατί μαγειρεύω και κάτι άλλα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και εσύ συνεχίζεις και στέλνεις τα μηνύματά σου στο 6982 951 951. Τα λέμε σε λίγο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, πού έκανες μπάνιο?
2: Να μας πεις για το πρώτο σου μπάνιο, θέλεις? Ή να το κάνουμε λίγο αργότερα μια έτσι.
3: Όχι, το δεν πειράζει, στον ποταμό, επανομίζω.
1: Α, εδώ ωραία. Κοντά στα κοντά.
3: Πολύ ωραία, ήταν.
1: Εσείς, εγώ δεν είχα κάνει μπάνιο φέτος στη Χαλκιδική, είχα κάνει μόνο στη Σάμμο. Από το Μάιο, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα. Μου φάνηκε πολύ ζεστή εδώ η θάλασσα.
2: Είναι.
1: Είναι πάρα πολύ ζεστή.
3: Εντάξει, παιδί, ήταν το πρώτο μπάνιο. Ναι. Δεν μου φάνηκε πολύ ζεστή, δεν μου φάνηκε και πολύ κρύα. Μου φάνηκε όσο έπρεπε. Το μεταξύ, το αστείο της παραλίας, ξέρετε ποιο ήταν?
1: Ποιο είναι?
3: Άλλα ο κέφαλος, άλλα
1: ο κέφαλος. Τι μαγιό.
3: Ναι, εσύ τι λες?
1: Μήπως περάσανε τίποτα άλλο?
3: Φαντάζεσαι.
1: Κέφαλος άντε γι' αυτό.
3: Γλυθρίνη.
1: Μπαρμπούνια.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με του Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρουθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσα κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Iced tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μία σύλληψη και πρόστιμα ύψους 9.500 ευρώ για παρεμπόριο την τελευταία εβδομάδα. Κατασχέθηκαν 335 προϊόντα. Λάρισα. Αύριο Τετάρτη συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Αιτήματα αναβολής και ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Από σήμερα οι αιτήσεις των Ελλήνων του εξωτερικού για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 11 το βράδυ θα τεθεί σε εφαρμογή ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θεοδώρα Πασχαλίδου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τζούντο Grand Prix που διεξήχθη στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εξηγήστε μου εσείς πώς γίνεται να περνάει τόσο γρήγορα, είναι 60 λεπτό. Φτάσαμε κιόλας στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα λοιπόν σε ένα φίλο μου που συντονίστηκες τώρα. Καλησπέρα και σε ένα που ήσουν συντονισμένος από την αρχή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου το ραδιό σου σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, πριν ρίξω σαν τη βόμβα και το διαγωνισμό ο οποίος έρχεται σε λίγο, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Δεν γίνεται. Τίποτα. Μια χαρά. Χαλαρά. Τα πράγματα. Μιλάμε από εκεί σαλονικιώτικο. Έχουμε κάποια μικροθέματα στον περιφερειακό. Εκεί προς ανατολικά στο Επταπύργιο. Αλλά εντάξει. Είναι και 5 λεπτά παραπάνω που θα κάνεις έτσι για να φτάσεις στο σπίτι ή στη δουλειά. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Αν θέλεις δηλαδή να πάρεις το αυτοκίνητό σου τώρα ένα καφεδάκι και να κάνεις μια βολτάδα, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Φυσικά πάντα με Κοσμοράδιο 95,1 στα ηχεία, γιατί έρχεται ο Νίκος Βέρτης. Πόστολμας. Δεν είναι ούτε νέο ούτε παλιό το τραγούδι. Μας ήρθε το 2024 και εμείς το απολαμβάνουμε μέχρι και σήμερα με πάρα πολύ αγάπη.

0: γράψω πόσο λατρεύω το συγκεκριμένο τραγούδι. Από Καντάτα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και κάτι άλλο που λατρεύω και εκτιμώ πάρα πολύ είναι να μην έχω έκνοιες. Γενικά, όσο μπορώ να τις σκουπίζω από πάνω μου, τόσο καλύτερα για μένα. Και ένα πράγμα το οποίο με χαλάει πάρα πολύ είναι να πάω να ανοίξω το air condition και να συνειδητοποιήσω ότι έχει χαλάσει. Οπότε τι κάνουμε? Ενημερωνόμαστε, γιατί η Zenith έχει ενισχύσει το δίκτυό της και φέρνει στη Θεσσαλονίκη τις υπηρεσίες Home Services. Συγκεκριμένα τις υπηρεσίες Air Conditioner και Air Conditioning Care. Τι γίνεται τώρα? Με το AC Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση, η οποία συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και στην υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει και την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθάει και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Τώρα, αν ζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απολαμβάνεις και δροσιά και άνεση και ηρεμία, πολύ βασικό, όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Και εμείς σε λίγο έχουμε διαγωνισμό για να πας να παρακολουθήσεις μια καταπληκτική θεατρική παράσταση σε ένα θέατρο το οποίο θα έχει και δροσιά, θα έχει και air condition. Έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Θοδωρής Πέρης, είπες Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί μου όλες τις αγαπημένες σου ελληνικές επιτυχίες και πέραν από μουσικό, φίλοι είμαστε και θεατρόφιλοι. Γι' αυτό θέλω να πας να παρακολουθήσεις την θεατρική παράσταση Τα Κούνια στο Βάλτο. Είναι μια pop πολιτική κωμωδία στη σκηνοθεσία του Μανώλη Δούνια και του Εμίλιο Χιλάκη. Και παίζουν ο Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ζωβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Είναι μια παράσταση η οποία περιγράφει άριστα την κατάσταση και όλα αυτά που βιώνουμε αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι σίγουρα αξίζει να τη δεις. Θα σου δώσω τρεις διπλές προσκλήσεις για να πας αυτή την Παρασκευή 17 του μηνός στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους, αρκεί να μου στείλεις τη λέξη παράσταση μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951. Άστα όλα κέλα, όπως λέει και η Νατάσα.

Εντάξει λοιπόν, αφού θέλετε να τα πούμε με λίγα λόγια, θα σας τα πω γρήγορα, απλά, λιτά και απέριτα. Κατεβάστε τις εφαρμογές μας, Κοσμοράδι 95,1 για iOS και για Android, γιατί είναι εντελώς δωρεάν. Μπορείς να μας ακούς ακόμα και από την άλλη άκρη του κόσμου και παίζουμε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Τι, να το αναλύσω περισσότερο? Εντάξει, κάνε και ένα κλικ στο site μας, το κοσμοράδι.gr, γιατί εκεί μαθαίνεις πρώτος από τους πρώτους όλα τα τελευταία νέα, συνεντεύξεις καλλιτεχνών, τα highlights από το πρωινό στο Κοσμοράδι 95,1, όλα τα τηλεφωνήματα έκπληξη, τα ωραία και τα περίεργα του κόσμου, επερχόμενα events και συναυλίες και φυσικά βλέπεις και εμάς. Είμαστε εκεί, ποζάρουμε, έχουμε φωτογραφηθεί, είμαστε πάρα πολύ ωραίοι, βαμμένοι, ντυμένοι, στολισμένοι. Και τώρα πίσω στα δικά μας. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καφαλάρη. Για λίγο ακόμη θα τα λέμε ραδιοφωνικά σε αυτό το δικό σου ραδιοσουσού μέχρι τις 6. Και μιας και όλα μοιάζουν καλοκαίρι, πάμε να το επιβεβαιώσουμε μία ακόμη.

0: τις ανώτερες λοιπόν, Γιώργος και Κοσέος, και έτσι κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Δήμητρα Χαβαλάρη, εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά έτσι κοιτάλλει παίρνει ο Τάσος Ριζόπουλος, ο οποίος θα είναι μαζί σου μέχρι και τις 8. Για να δούμε τώρα αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στην πόλη στους 33 βαθμούς Κελσίου, το βράδυ θα πέσει στους 23. Γενικά σήμερα ανά διαστήματα είχαμε ένα αεράκι το οποίο μας δρόσησε, αλλά είχαμε και ένα μη αεράκι το οποίο η αλήθεια είναι ότι μας ταλαιπώρησε λίγο. Νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να βγούμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας. Σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει και ο ήλιος. Οπότε όλα είναι ιδανικά. Και μην ξεχνάς, εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το καλοκαίρι του 2026 είναι εδώ.
3: Να το.
2: Το Κοσμοράδι 95,1.
3: Και εδώ φεύγει, τελειώνει, πάει, τελείωσε.
2: Άντε πάει.
3: Καπέτη,
4: εσύ βάλε ένα σκούφο και περίμενε.
2: Ε, άνθρωπε, λίγη συμπαράσταση. Ναι. Εδώ ο φίλος συνάδελφος έκανε μόλις το πρώτο του μπάνιο. Ναι. Πρέπει να το.
3: Ποιος το φταίει, από το Μάιο εμείς έχουμε βουτήξει.
2: Δεν βόλεψε, ρε Σιμάνο.
3: Γιατί δεν βόλεψε.
2: Δεν πήγε στα νησιά που πήγε εσύ.
3: Δίπλα είμαστε. Δίπλα εδώ πα στην επανομή και κάνει μια βουτιά.
2: Μάνο.
3: Θα τον πήγαινα εγώ. Εγώ θα τον πήγαινα το Μάιο.
4: Εγώ θα ερχόμουν. Να είσαι σίγουρο.
2: Έχω κάτι δραμαμίνες. Μπορεί να λήξανε το τελευταίο ταξίδι του.
4: Γιατί δεν ήθελε δραμαμίνες. Αναισθητικό ήθελε για να πας. Να συνέλθεις όταν φτάσεις εκεί.
3: Δεν έχουμε πάει μαζί μέχρι εκεί κάποια στιγμή.
4: Επειδή έχουμε πάει μία φορά, γι' αυτό δεν ξαναρχόμε δεύτερη.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Σταρόβας.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. GRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
11: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή στον 70χρονο που προκάλεσε φωτιά στο Καλοχώρι. Κεντρική Μακεδονία. 69 πρόστιμα σε μία εβδομάδα σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος. Διαθέσιμο μέσω του gov.gr wallet είναι πλέον το ελληνικό διαβατήριο. Βενεζουέλα. Στους 4.561 είναι νεκροί από τους σεισμούς. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 10 η ώρα ο ημιτελικός αγώνας Γαλλία-Ισπανία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: μορφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Πού είστε, βρε υπέροχα πλάσματα, καρδουλίνια μου, καρδούλες μου, τι κάνετε? Με ένα πλατή χαμόγελο και με πολύ κέφι σας καλωσορίζω και σήμερα. Είναι Τρίτη, είναι 14 του Ιούλη. Πότε μόλις φτάσαμε στα μέσα του Ιούλη? Να σου πω την αλήθεια, χαμπάρι δεν το πήρα. Πάμε λοιπόν να διασκεδάσουμε. Ανεβάστε την ένταση. Ο δικός σου άνθρωπος, ο άνθρωπος της θετικής ενέργειας, ο Τάσος Ριζόπουλος, είναι και σήμερα εδώ. Διαγωνισμοί, κέφι, μπρίο, τσαχπινιά, ολοκένουργια τραγούδια παντρεύονται με τα παλαιότερα τραγούδια. Είναι μαγική συνύπαρξη αυτό που συμβαίνει στο Κοσμοράδιο. Πριν ξεκινήσω, να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που το Κοσμοράδιο το αναδείξετε για άλλη μία φορά κορυφαίο ελληνικό ραδιόφωνο στις τελευταίες μετρήσεις. Με 11,9 πρώτο ραδιόφωνο σε όλα τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Και πολύ μεγαλύτερο ευχαριστώ από μένα τον ίδιο προσωπικά σε όλους εσάς που αναδείξατε για άλλη μία φορά τη συγκεκριμένη ζώνη 6 με 8, την κορυφαία σε όλα τα ραδιόφωνα στη συγκεκριμένη ζώνη. Χίλια και ευχαριστώ, αυτό οφείλεται σε εσάς και εγώ θα σας το τοποδώσω σήμερα. Δωράκλες θα σας κάνω. Μείνετε στην παρέα μας, η κίνηση περιφερειακό. Μια χαρά, Λαγκαδά. Α, στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης έχει εκεί αρκετή κίνηση. Για να δω, Λεωφόρο Νίκης, ωραία. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Χαλαρά, όπως λέμε σε αυτήν την αγαπημένη μας πόλη. Πάμε να ερωτευτούμε. Τα μάτια σου ερωτεύτηκα, λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καλώς ήρθατε!

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Θέλω εγώ να είστε ικανοποιημένοι, να ακούτε μουσικάρες και να κερδίσετε δωράκλες. Είπα ότι σήμερα θα κάνω σούπερ διαγωνισμό. Τι σημαίνει αυτό? 5 διπλές προσκλήσεις. Μου λες τι, πώς, πού, πότε και γιατί. Έρχεται το κουκλάκι μου και θα κάνει μπαμ και κάτω και θα τα σπάσει όλα. Η Αναστασία στο Αμάρ την Παρασκευή 17 του μηνός. Δηλαδή όχι αύριο, ούτε μεθαύριο, την Παρασκευή. Παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις Αναστασία, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Γιατί εγώ πάνω απ' όλα θέλω τη διασκέδασή σου. Θέλω να είσαι ανεβασμένος, να διασκεδάσεις και να τα σπάς με Αναστασία στο Αμάρ. Αναστασία, ονοματεπώνυμο, το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία, κουκλάκια μου! Εν τω μεταξύ, μιλούσα την Κυριακή με την Αναστασία. Θα σας τα πω σε λίγο, κάντε υπομονή.
1: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa, εστιατόρια. Το Alia Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Στέλλα Γεωργιάδου.
3: Τίτλος
2: Γεια μας.
4: Ποιος

0: και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο Κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Έτσι έχει μάθει, λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης, και καπάκι σούχο νοικιάστηκε με Κατερίνα Λιόλιο που έκανε συναυλία στην Έδεσα, από ό,τι είδα έγινε χαμός. Μετά ήρθε εδώ το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, διασκέδασε σε γνωστή ταράτσα της πόλης. Γενικά το Κατερινάκι μας είναι λατρεμένο πλάσμα. Η Θεσσαλονίκη έχει άλλο αέρα και τέτοιο μπρίο τσαχπινιά και βγάζει το ένα ζωξέ μετά το άλλο. Εύχομαι να συνεχίσει να γράφει όποιος της γράφει υπέροχα τραγούδια, δηλαδή οι συνεργάτες της να της τα δίνουν και αυτή να βγαίνει να τραγουδά και να κάνει χαμό. Και αφού λέω τόσο ωραία πράγματα για το Κατερινιό που το αγαπώ πολύ, δεν ακούμε Κατερίνα Λιόλιου και τον νοικιάστηκε και μετά σου ρίξω και ένα ρέμο τη Δευτέρα, και ας είναι Τρίτη, δεν έφυγε να γίνει.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Γεια σου Ρενατασό αγαπημένη. Το φορτηγό και Νατάσα Θεοδωρίδου. Γελάω, γιατί γελάω τώρα θα μου πεις. Πριν λίγο μιλούσα με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Το έχετε δει το βιντεάκι που έχει ανεβάσει η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδύ? Όσοι ακολουθείτε την Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδύ ή κάποιους συνεργάτες, θα δείτε ένα βιντεάκι όπου η Νατάσα Θεοδωρίδου, όπως το ρούζουκ, φοράει ακουστικά και ρωτάει κάποια πράγματα η Δέσποινα Βανδύ. Βρείτε το, θα πεθάνετε στα γέλια, παιδιά. Είναι εξαιρετικό και είναι ένα από τα πολλά βιντεάκια που θα ετοιμάσουν, από ό,τι φαίνεται, ως προπομπό της συνεργασίας του στο Vox στην Αθήνα, που νομίζω ότι θα είναι το σχήμα του χειμώνα. Λοιπόν, πάμε τώρα για Νίκο Οικονομόπουλο. Ψάχνω να βρω και μετά σου έρχεται το Ετάρα που αγαπάμε πολύ, που τα άκουσε πρώτη μετά στο Κοσμοράδιο 95,1. Νίνο και Ζώσφιν, τι κάνεις? Καλά είμαι. Όταν ακούω ωραία τραγούδια, έχω και Φέρι μετά. Έχω και Ιουλία Καλυμάνη. Τέλεια.

Είναι εδώ για μας ο Θοδωρής Φέρης. Τελείως, δεν το συζητάω. Το ένα σου ξέμετα το άλλο. Αλλά και εγώ είμαι τώρα εδώ για σας για να υπενθυμίσω τον πρώτο μας σούπερ διαγωνισμό. Θα σε βγάλω εγώ την Παρασκευή έξω. Θα σε πάω στο Αμάρ να απολαύσει Αναστασία. Σπάστε τα όλα απόψε. Κάντε και μπαμ για να γίνει χαμός με το κουκλάκι τη φίλη μου την Αναστασία. Λοιπόν, παίρνετε το κινητό, πηγαίνετε στο Viber, γράφετε τη λέξη Αναστασία, το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμά σας στο 6982-951-951. Εγώ θα σου δώσω 5, όχι μία, όχι δύο, 5 διπλές προσκλησούλες με ποτό για την Αναστασία στο Αμάρ την Παρασκευή 17 του μηνός. Όπου την Κυριακή εγώ παίζω τώρα σε ένα beach bar στο Νέο Μαρμαρά, έτσι. Κάποια στιγμή έρχεται η κοπέλα που ήταν στην υποδοχή στο beach bar και μου λέει: κάποια θέλει να σου μιλήσει. Βάλε Αναστασία όμως πριν στη δώσω πρώτα. Βάζω εγώ Αναστασία το σπάστο και είχε κάνει βίντεο κλίση και ήταν η Αναστασία. Εντάξει, τρελάθηκα κι εγώ, τρελάθηκε κι αυτή. Κάναμε χαβαλέ την ώρα που έπαιζε στο beach bar και το κορίτσι έρχεται με την καλύτερη δυνατή διάθεση να σκάνει διασκεδάσετε την Παρασκευή στο Αμάρ. Και εγώ δίνω 5 διπλές προσκλησούλες τώρα στο Viper, γράφουμε τη λέξη Αναστασία, το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Και να λύσουμε την απορία για τα τζιτζίκια. Δεν θέλω να αφήνω τα υπονόμενα. Λοιπόν, προφανώς δεν κάνουν με το από τα φτερά τους το τζιτζί. Τα αρσενικά κάνουν το θόρυβο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να προσελκύσουν τα θηλυκά για αναπαραγωγή.
2: Πάλι για σεξ γίνεται η φάση.
1: Έχουν αυτά τα τυμπανικά όργανα, όπως ονομάζονται. Είναι ειδικές μεμβράνες μέσα στο σώμα τους και αυτά πάλλονται.
2: Έτσι θα λέω και εγώ όταν βάζω δυνατά μουσική. Έρχονται οι γείτονες και μου λένε μη βάζεις πολύ δυνατά μουσική. Θα πω είναι ερωτικό κάλεσμα.
1: Α, προσελκύ τα θηλυκά έτσι μάλιστα.
3: Τι να κάνεις, μ' ό,τι έχεις τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής. Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τι κάνει το μυαλό της Ρίας Ελληνίδου σαφάρι? Εσείς απολαμβάνετε τα Σοριζόπουλο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δεν το κρύβουν πια ότι είναι ζευγάρι. Με το Δημήτρη Αλεξάνδρου ανεβάζουν πλέον και κοινές φωτογραφίες. Όχι να φέρετε λίγο το χεράκι, να φαίνεται λίγο όμως, λίγο το αυτάκι που κάνανε μέχρι πρώτη, να καταλαβαίνεις. Και άλλωστε πρώτη φορά που η Ρία Ελληνίδου μίλησε για τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική συχνότητα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μπορείτε να βρείτε και τη συνέντευξη στο κανάλι μας στο YouTube. Ακολουθήστε μας σε όλα τα social και στο κανάλι μας στο YouTube, γιατί εκεί βρίσκεται όλες τις αποκλειστικές συνεντεύξεις από τα μεγαλύτερα και καλύτερα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας και οπτικοποιημένες. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους. Ωραιότατα. Μια χαρά, δεν βλέπω. Μόνο στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης έχει κίνηση. Περιφερειακός, οκ, Τσιμισκή, μια χαρά. Νίκης, Εγνατία. Τέλεια! Ποιο είναι το επόμενο τραγούδι που έρχεται? Γιώργος Κακοσέος, Σάββατο βράδυ. Βρε το Γιώργη, βρε το Γιώργη. Τα Σριζόπουλος, δεύτερο 60 λεπτό.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: αλήθεια τώρα, έκανε πάλι σου ξεκούκλα μου και είσαι πραγματικούκλα. Πόσο αδυνατισμένη, πόσο πιο όμορφη είναι η Έλενα Παπαρίζου. Την έχετε δει στις τελευταίες εμφανίσεις. Το κορίτσι είναι πιο fit από ποτέ. Καλά, το πρόσωπο πάντα ήταν κούκλα, πάντα λαμπερή, πάντα καλονή. Πανέμορφη και πολύ αδυνατισμένη και με καινούριο σου ξέ. Αλήθεια τώρα, ναι, ναι, είναι η Έλενα Παπαρίζου. Και σημαίνει κοσμοσυντονισμένο, όχι αποσυντονισμένο, γιατί έχω διαγωνισμό για να πα να απολαύσει Αναστασία στο Αμάρ. Πρέπει να στο ξαναυπενθυμίσω γιατί σε λίγο θα κάνω την κλήρωση. 5 διπλές προσκλησούλες. Παρασκευή βράδυ, 17 του μηνός. Πηγαίνεις στο Αμάρ και απολαμβάνεις live Αναστασία για να τα σπάσεις. Αυτό πρέπει να κάνεις πολύ απλό. Θα πας στο Viber, θα γράψεις τη λέξη Αναστασία, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία.
1: Να την ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Λίπτον 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: αυτό, βάλε στα χείλη σου κουράγιο.
1: Δάσο στη μουσική
2: με τον Τάσο Ριζόπουλο.
1: Τάσο Ριζόπουλο.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γιατί δεν μου το έχεις πει? Δεν σου είπα τι καιρό θα κάνει αύριο. Πάντως πρέπει να ετοιμάζεις σιγά σιγά. Έρχεται έτσι αρκετή ζεστούλα. Το λες και ένας μικρός καύσωνας. Όχι αύριο. Αύριο θα έχουμε ελάχιστη θερμοκρασία 6 ώρα το πρωί, 24 βαθμοί Κελσίου. Μέγιστη θα έχουμε 3 ώρα το μεσημέρι, 34 βαθμούς Κελσίου. Το αεράκι θα φτάσει έως 4 και η υγρασία θα είναι στο 60%. Από την Πέμπτη και μετά όμως 36-37. Οπότε ζέστη, ζέστη. Οπότε τι κάνεις για να δροσίσεις? Ακούς Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσο Ριζόπουλο 6,8. Φουλ δροσιά σε λέω.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σώστε μουσική
2: με τον Τάσο Ριζόπουλο.
1: Τάσο Ριζόπουλο.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: καλέ, είσαι έρωτας. Είσαι η Νατάσα Θεοδωρίδου που αγαπάμε. Όπου βέβαια ο σύντροφός έκανε και μία διαφήμιση τώρα. Θα μου πεις τη διαφήμιση. Όχι, όχι. Έκανε ένα story που θα μπορούσε να είναι και διαφήμιση. Είναι ωραίος ο σύντροφος της Νατάσα. Η Νατάσα είναι αυτό που λέμε. Επιλέγει ωραία τραγούδια, ωραίους ανθρώπους να έχει δίπλα της. Διότι η Νατάσα ξέρει. Γι' αυτό και συνεργάζεται φέτος. Δηλαδή θα ξεκινήσει να συνεργάζεται με Δέσποινα Βανδύ. Γιατί η Νατάσα ξέρει ότι η συνύπαρξη δύο γυναικών θα φέρει τα θεμητά αποτελέσματα. Και ποια είναι τα θεμητά αποτελέσματα? Να γεμίζει το μαγαζί. Το Vox βέβαια θα είναι γεμάτο φούλ. Εγώ το πιστεύω, παιδιά. Γιατί η συνύπαρξη Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδύ, Δέσποινα Βανδύ και Νατάσα Θεοδωρίδου θα είναι μαγική, μοναδική, εξαιρετική, καταπληκτική και ανεπανάληπτη. Χω, σαν το κορίτσι αυτό εδώ. Καλέ, καλώς το. Καλέ, ποια είναι αυτή, ποιο είναι το κουκλί. Η Άννα Κεφάλα ήρθε. Καλώς την Ελένα μες. Συγχαρητήρια. Και η Άννα Κεφάλα στη ζώνη. 8-10 είναι πρώτη σε όλα τα ραδιόφωνα. Να το ξέρετε. Χαροκόπος πρώτος στη ζώνη 2 με 4. Ριζόπουλος πρώτος στη ζώνη 2 με 4. 6 με 8. Και Άννα Κεφάλα 8 με 10 πρώτη. Έτσι. Σε όλα τα ραδιόφωνα. Να το έχετε κατά νου. Με τη δικιά σας αγάπη. Οπότε Άννα, τους ευχαριστώ εγώ και για σένα και έρχεσαι να αναλάβεις τώρα. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, 6 ώρα ντάν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω λησμονής. Πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για σας. Δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα Save Me Kiss. Bye!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, πού έκανες μπάνιο?
3: Να μας πεις για το πρώτο σου μπάνιο, θέλεις? Ή να το κάνουμε λίγο αργότερα μια έτσι.
4: Όχι, το δεν πειράζει, στο ποταμό επανομή.
2: Α, εδώ κοντά στα κοντά.
4: Πολύ ωραία, ήταν,
2: εσείς, ναι. Εγώ δεν είχα κάνει μπάνιο φέτος στη Χαλκιδική, είχα κάνει μόνο στη Σάμμο. Από το Μάιο, αλλά και προηγούμενη εβδομάδα. Μου φάνηκε πολύ ζεστή εδώ η θάλασσα.
3: Είναι.
2: Είναι πάρα πολύ ζεστή.
4: Εντάξει, παιδί, ήταν το πρώτο μπάνιο. Ναι. Δεν μου φάνηκε πολύ ζεστή, δεν μου φάνηκε και πολύ κρύα. Μου φάνηκε όσο έπρεπε. Το μεταξύ, το αστείο της παραλίας, ξέρετε ποιο ήταν?
2: Ποιο είναι?
4: Άλλα ο κέφαλος, άλλα.
2: Τι βρούσες μαγιό?
4: Ναι, εσύ τι λες?
2: Μήπως περάσανε τίποτα?
4: Δεν φαντάζεσαι.
2: Κέφαλος πάντα γι' αυτό.
4: Γλυθρίνη.
2: Μπαρμπούνια.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στο Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Αυγούστου, Χαλκιδική, Αμφιθέατρο Σέβηρης. Παραγωγή Panic Live Productions.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κάνω εγώ.
1: Υφή του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε μαζί σταθερά αυτό το βράδυ της Τρίτης, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά. Και χαίρομαι πολύ που και απόψε είμαστε εδώ αυτή η πολύ όμορφη παρέα. Ως τις 10 θα είμαστε Άννα μεταξύ μας, εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Φύγαμε για πολύ ωραίες μουσικές, για ωραία ταξίδια και του μυαλού και πραγματικά δεν ξέρω. Και όσοι δουλεύουμε δεν πειράζει, νοερός θα ταξιδεύουμε. Όλα θα τα βολέψουμε και απόψε, γι' αυτό δυναμώνεται ένταση και εμείς καλά να περάσουμε πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, το ραδιόφωνο που αγαπάτε και φέρετε πάντα στην πρώτη θέση. Και εμείς εννοείται μαζί, άνα μεταξύ μας 8 με 10. Να ανοίξουμε και το Viber μας, την επικοινωνία μας 6982-951-951. Εκεί εμείς επικοινωνούμε καθημερινά, χωρίς δισταγμό, χωρίς έννοιες. Δεν θέλω καθόλου να έχουμε αρνητική ενέργεια. Θέλω μόνο θετική ενέργεια, θετική σκέψη. Κάπως τώρα είναι δύσκολο αυτό, δεν είναι εύκολο πάντα. Αλλά νομίζω ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, παιδιά. Κράτα με να σε κρατώ, είναι λίγο η φάση. Οπότε έχει και πάρα πολύ ζέστη, βλέπετε. Πού να σφίξουν και οι περισσότερες οι ζέστες. Θα ξεφύγουμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι συμβαίνει. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσική. Πολλά από όσα αγαπάμε είναι μπροστά. Νίκος Οικονομόπουλος, Αντώνης Ρέμος, Γιώργος Σαμπάνης. Εννοείται όσα μας αρέσουν πολύ. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Για πάμε λίγο, δυναμώστε ένταση, γιατί τα καλύτερα είναι μόνο μπροστά και παίζουν πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τι διάβασα προηγουμένως και μίλησε τόσο πολύ στην καρδούλα μου. Δεν φτάνει, λέει, που ζείτε σε μια χώρα με πάρα πολλά νησιά και πανέμορφες παραλίες. Θέλετε να πηγαίνετε κιόλας. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό είναι το mood φέτος. Δεν ξέρω αν είστε κι άλλοι σε αυτό το mood. Παρ' όλα αυτά, αν είστε, θέλω να κάνουμε παρέα. Γιατί όντως δεν ξέρω. Εγώ έχω πάθει λίγο ένα μικρό σοκ με τις τιμές που παίζουν. Μόνο στα μεταφορικά και στη διαμονή. Δεν μιλάω τώρα για άλλα γούστα. Να πας, ας πούμε, να φας μια πατάτα τηγανητή που θα την πληρώσει 17 ευρώ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Παρ' όλα αυτά, πάμε λίγο να απολαύσουμε τραγούδια, να ηρεμήσει το τέμπο και τα λέμε μαζί, εννοείται, με πολλές ωραίες μουσικές, πάντα στους 95 και 1.

Καλά, πεθαίνω για αυτό το τραγούδι. Νομίζω τον τελευταίο καιρό για κάποιο λόγο μου έχει κολλήσει στο κεφάλι και παίζει ακατάπαυστα. Οπότε είπα να το ακούσουμε μαζί. Άλλο ένα βράδυ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Το επόμενο όμως θα το αφιερώσουμε στο φίλο μου τον Βασίλη, ο οποίος το ζητάει πολύ συχνά εδώ πέρα τώρα. Με έχει τρελάνει σε αυτά τα μηνύματα. Με έχει τρελάνει με την καλή την έννοια. Αυτό το αγόρι του στέλνω πολλά φυλάκια. Είναι τώρα καθοδόν. Για πού είσαι εσύ, τώρα έχω ξεχάσει. Δεν ξέρω τώρα προς τα που κινείσαι. Πάντως παραμένεις Βόρεια Ελλάδα και αυτό είναι θετικό. Δεν θα σε ψάχνουμε σε κανέναν πιο βόρειο προορισμό, τύπου Βόρειο Πόλο, ας πούμε. Οπότε θέλω να στείλω την αγάπη μου. Εννοείται καλές βόλτες να ευχηθώ. Είναι μια πολύ ωραία βραδιά η απόψινή. Βράδυ Τρίτης μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1.

Μαζί για άλλο ένα βράδυ, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Ξέρετε τώρα γιατί γελάω για τα μηνύματα στο Viber που έχουν τόσο πολύ πλάκα συγκεκριμένα. Αλλά να κάτσε να πούμε τώρα εδώ για τη φίλη μου τη Δώρα, η οποία μου γράφει για ποιο λόγο να πάω διακοπές σε ελληνικό νησί, να πληρώσω το μαλλιοκεφαλά μου και να μην πάω κάπου στο εξωτερικό που θα πληρώσω τα μισά και θα δω πολύ περισσότερα και μάλιστα καινούργια πράγματα. Αυτό είναι μια αλήθεια με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι κάθε καλοκαίρι, εννοείται και κάθε εποχή που είναι πάρα πολύ τουριστική. Ας πούμε, κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα που οι τιμές για κάποιους προορισμούς είναι στο Θεό γενικότερα. Είναι μια πολύ ωραία λογική και νομίζω η επιλογή του εξωτερικού είναι μονόδρομος πολλές φορές όταν γίνεται έτσι. Παρ' όλα αυτά, όπου και αν ταξιδέψετε, όπου και αν πάτε, εύχομαι και το ελπίζω να περάσετε εκπληκτικά με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν πολύ, γιατί μόνο τότε έχουν αξία όσα κάνουμε και όπου ταξιδεύουμε. Και εμείς ταξιδεύουμε πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το καλοκαίρι του 2026 είναι εδώ.
2: Να το.
1: Το Κοσμοράδι 95,1.
2: Και εδώ φεύγει, τελειώνει. Πάει, τελείωσε.
1: Άντε πάει.
3: Εσύ βάλε ένα σκούφο και περίμενε.
1: Ρε άνθρωπε, λίγη συμπαράσταση. Εδώ ο φίλος συνάδελφος έκανε μόλις το πρώτο του μπάνιο. Πρέπει να το.
2: Ποιος το φταίει, από το Μάιο εμείς έχουμε βοηθήσει.
1: Δεν βόλεψε, ρε Σιμάνο.
2: Δεν
1: πήγε στα νησιά που πήγε εσύ.
2: Δίπλα είμαστε. Δίπλα εδώ πα στην επανομή και κάνει μια βουτιά.
1: Μάνο.
2: Θα τον πήγαινα εγώ. Εγώ θα τον πήγαινα. Το Μάιο
3: εγώ θα ερχόμουν. Να είσαι σίγουρο.
1: Έχω κάτι δραμαμίνες. Μπορεί να λήξανε το τελευταίο ταξίδι που χρησιμοποιήσω.
3: Δεν ήθελε δραμαμίνες. Αναισθητικό ήθελε για να πας. Να συνέλθεις όταν φτάσεις εκεί.
2: Δεν έχουμε πάει μαζί μέχρι εκεί κάποια στιγμή.
3: Επειδή έχουμε πάει μια φορά, γι' αυτό δεν ξαναρχούμε δεύτερη.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο. Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με του Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρουθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
0: Στον αέρα. Στου 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μ' αρέσει όταν ξεκινάμε με αυτό το mood. Ξεκινάμε λοιπόν το δεύτερό μας 60 λεπτό, πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε και πώς μου είστε? Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Άννα μεταξύ μας, τα λέμε παρέα μέχρι τις 10, άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες και ωραία νέα. Θα καλησπερίσω εδώ σε αυτή την παρέα το φίλο μου τον Αποστόλη, που είναι μαζί με την Ιωάννα και κάπου τριγυρνάνε τώρα αυτά τα παιδιά. Είναι πάντως ένα πάρα πολύ ωραίο νησί. Εκεί η Σέριφος έχει σίγουρα άλλη χάρη και ζηλεύω πάρα πολύ. Έχω δει συγκλονιστικές φωτογραφίες. Παιδιά, να περάσετε φανταστικά. Εννοείται ότι είμαστε και στα νησιά και παντού και στα βουνά και στα λαγκάδια. Να υπενθυμίσω και το νούμερο του Viber 6982-951-951 για να επικοινωνούμε, να μικραίνουμε τις αποστάσεις και γενικώς να είμαστε κοντά, γιατί εγώ δεν μπορώ όταν είμαστε μακριά. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Μας αρέσει και σας αρέσει. Δυνατά αμέσως τώρα.

0: Για πάμε λίγο να δροσιστούμε. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Κίνα, η οποία πώς γίνεται, ρε παιδιά, και τα σκέφτεται πάντα όλα πρώτη. Δηλαδή, ένας Έλληνας, ας πούμε, δεν σκέφτηκε να κάνει αυτό που κάνουν στην Κίνα, που δροσίζουν, λέει, ολόκληρες γειτονιές με τεχνητή βροχή από τις ταράτσες. Εγώ νομίζω το έχουμε σκεφτεί. Νομίζω το έχουμε σκεφτεί και πολλά περισσότερα, αλλά δεν έχουμε τα μέσα για να το κάνουμε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα να εφαρμοστεί και εδώ με κάποιο τρόπο, αφού μας έχουν κάψει όλα τα δέντρα που θα μπορούσαν να κάνουν φοβερή σκιά, είτε έχουν κόψει για να χτίσουν. Είναι πολύ εντυπωσιακά κτίρια, δεν λέω. Αλλά κάτι γίνεται λάθος. Εμείς δεν μπορούμε, δηλαδή. Εμείς τι, υστερούμε κάπου σε σχέση με την Κίνα, λέω εγώ τώρα. Πάμε λίγο. Εμείς έχουμε και μουσική, ωστόσο, πάρα πολύ ωραία. Στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Στέλλα Γεωργιάδου.
2: Τίτλος
1: Γεια μας.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σάββατο 18 Ιουλίου, Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών. Και Κυριακή 19 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Σίδηρης, Κασάνδρα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

Συνεχίζουμε μαζί πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 ως τις 10 παρέα. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά, Άννα μεταξύ μας, και θέλω να υπενθυμίσω ότι κάτι που ξέρετε ήδη φυσικά, ότι μπορείτε να μας παίρνετε παντού και πάντα μαζί μέσα από το κοσμοράδιο.gr, αλλά φυσικά και μέσα από το application που έχουμε δημιουργήσει για εσάς εντελώς δωρεάν, και για συσκευές Android και για iOS. Όλα τα έχουμε πια φτιαγμένα, δηλαδή τι άλλο πια, σπαθιά να καταπιούμε. Όλα στην εντέλεια και εμείς πάντα μουσικά και ωραία. Συνεχίζουμε άλλο ένα βράδυ της Τρίτης μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

Τραγούδια που αγαπάμε πολύ σίγουρα θα τα ακούμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 και πουθενά αλλού. Απανοτά να ακούς τραγούδια που αγαπάς, δεν θα βρεις άλλο σταθμό. Το λέω εγώ στο εγγυόμαι. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Λίγα λεπτά ακόμη γεμάτα πολύ μουσική. Να υπενθυμίσω ότι θέλω να μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κοσμοράδιο, γιατί γίνονται πάρα πολλοί διαγωνισμοί και για τις αγαπημένες σας συναυλίες, να απολαύσετε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες εδώ στην πόλη μας και φυσικά όλα τα μεγάλα τα γεγονότα έχουν υπογραφεί Κοσμοράδιο 95,1, τα μεγάλα μουσικά γεγονότα. Οπότε, γιατί όχι, μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να σου χαμογελάσει η τύχη. Και αυτό αφορά και τις προσκλήσεις ΕΝΕΤ, αλλά και όλους τους υπόλοιπους διαγωνισμούς που παίζουν σε αυτό το εκπληκτικό ραδιόφωνο. Σας έχουμε φτιάξει, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό το καλοκαίρι, και εμείς φύγαμε για μουσική αμέσως τώρα στους 95,1.

0: πιο γλυκό, το πιο σωστό κλείσιμο ήταν αυτό, πιστεύω. Οπότε αυτό το βράδυ της Τρίτης έφτασε στο τέλος το δικό μας. Καταλαβαίνετε, αυτό ακούστηκε κάπως, ρε παιδιά. Όχι, να, έφτασε το 2ωρό μας στο τέλος, το αυτό εννοώ. Μέχρι τις 10 εμείς τα λέγαμε παρέα ανάμεταξύ μας, 8 με 10, ένα 2ωρο ζάχαρη. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, περάσαμε σούπερ, τα είπαμε όλα, τα αναλύσαμε, τα βάλαμε στη σειρά. Οπότε τώρα νομίζω είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε Δήμητρα Σιβρή στον αέρα της πόλης. 10 με 12 θα είναι η πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Και να λύσουμε την απορία για τα τζιτζίκια. Δεν θέλω να αφήνω τα υπονόμενα. Λοιπόν, ναι, προφανώς δεν κάνουν με το από τα φτερά τους το τζιτζί.
3: Ναι.
2: Τα αρσενικά κάνουν το θόρυβο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να προσελκύσουν τα θηλυκά για αναπαραγωγή.
3: Πάλι για σεξ γίνεται η φάση.
2: Έχουν αυτά τα τυμπανικά όργανα, όπως ονομάζονται. Είναι ειδικές μεμβράνες μέσα στο σώμα τους και αυτά πάλλονται.
3: Έτσι θα λέω και εγώ όταν βάζω δυνατά μουσική. Έρχονται οι γείτονες και μου λένε μη βάζεις πολύ δυνατά μουσική. Θα πω είναι ερωτικό κάλεσμα.
2: Α, προσελκύσεις τα θηλυκά, ναι, έτσι μάλιστα.
4: Και ήρθε ο γείτονας. Τι να κάνεις, μ' ό,τι έχεις τώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Αυγούστου, Χαλκιδική, Αμφιθέατρο Σίβηρης. Παραγωγή Panic Live Productions.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε όταν ξεκινάς με Αιγαία και Αναβίση. Νομίζω καταλαβαίνετε τι έχει να ακολουθήσει το επόμενο δίωρο. Πάρα πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Ήδη το μυαλό μας είναι στις διακοπές. Λογικό γιατί είμαστε και στα μέσα του Ιουλίου, αλλά είναι και πάντοτε με πολλή μουσική. Έτσι κάνουμε τα ταξίδια μας εδώ στα βράδια μας στους 9, 5 και 1. Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12, Δήμητρα Σιβρή και είμαστε μαζί. Τι κάνετε, πώς είστε έτσι αυτό το ωραίο τριτόβραδο? Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε καθυστερήσεις και στο κέντρο μας. Εγνατία και προς τα δύο ρεύματα έτσι αρκετά εμπόδια, το ίδιο και στην Τσιμισκή, όπως επίσης και στη Λεωφορονίκη. Εκεί στα γνωστά σημεία με Αγγελάκη και στα στενά του κέντρου γενικότερα. Υπομονή θα κάνετε όμως και στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από ό,τι βλέπω. Εκεί πέρα στον κόμβο της Τριανδρίας είναι τα γνωστά σημεία που υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις. Στην Λεωφόρο του Όχι και στην έξοδο του Αγίου Παύλου. Οπότε υπομονή γενικότερα, εάν πρέπει να ακολουθήσετε εκείνο το σημείο, και δυτικότερα πάλι έχουμε καθυστερήσει στην εσωτερική περιφερειακή αλλά και στην Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε ωραία και πάμε να δυναμώσουμε ένταση για κάτι από τα παλιά. Αντώνης Ρέμος και Τρέμω αμέσως τώρα στους 9, 5 και 1.

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: είπες και τι δεν είπες. Παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί και καταλαβαίνετε ότι όταν λέμε κάτι που έχει να κάνει με διαγωνισμό εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 είναι ο λόγος μας εγγύηση. Γι' αυτό παίρνεις κινητό στο χέρι, πληκτρολογείς το αγαπημένο σου τραγούδι από Αναστασία. Σπάστε το, να ξέρετε, είναι ο τίτλος από αυτό που ακούς και απολαμβάνεις στους 95 και είναι τελευταία της επιτυχία. Αλλά εσύ θα το απολαύσεις και με το ποτάκι σου και με την παρέα σου, αν κερδίσεις διπλή πρόσκληση. Εννοείται με το ονοματεπώνυμο στο Viber η συμμετοχή 6982-951-951 για αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου που έρχεται η Αναστασία σε μία και μοναδική εμφάνιση στο Αμάρι εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, εκεί στην περιοχή Σφαγεία, για να μας μαγέψει ακόμη μία φορά. Είχε μαγέψει έτσι όλη την πόλη και τους μαθητές και τους φίλους στο Splash Festival που διοργάνωσε με τεράστια επιτυχία το Κοσμοράδιο και καταλαβαίνετε ότι συνεχίζεται το Summer Tour της. Έρχεται λοιπόν αυτή την Παρασκευή 17 του Ιουλίου. Μπορείς να είσαι και εσύ με το φίλο σου και να πει το ποτάκι σου από το Κοσμοράδιο, αν μου στείλεις το αγαπημένο σου τραγούδι ή τη λέξη Αναστασία, το ονοματεπώνυμο και όλα αυτά που στο λέει στο Viber 6982-951-951 και καλή σου τύχη.
1: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: βγάλει.
1: Τι τραγούδι έχει βγάλει πάλι ο ψυχολόγος, βρε παιδιά. Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί και παίζει δυνατά. Όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, δευτερόβραδο. Είμαστε. Τριτόβραδο, συγγνώμη. Έχω μείνει στην αρχή τη εβδομάδα εγώ. Είναι με αυτά που βλέπω, βρε παιδιά, στο Μουντιάλι με τελικό Γαλλία-Ισπανία 0-1. Το έβαλε η Ισπανία. Είναι ομαδάρα, αλλά εμείς είμαστε με τους Γάλλους. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω τώρα γιατί τι να σας πω. Έτσι κάπως μου κάθεται καλύτερα αυτή η ομάδα. Αυτή είναι η εξήγηση που έχω να σας δώσω. Πείτε σχόλια, στείλτε μηνύματα στο Viber 6982-951-951. Αυτός είναι ο μαγικός αριθμός που τα λέμε όλα εκεί. Και δεν ξεχνάς ότι τρέχει διαγωνισμός για να απολαύσεις μαζί με την παρέα σου, με το φίλο σου, την Αναστασία για ποτάκι στο Αμάρ. Αυτή την Παρασκευή μου στέλνεις τη λέξη Αναστασία και ονοματεπώνυμο στο Viber 6982-951-951. Και τώρα πάμε για να απολαύσεις και μια γρανίτα λεμόνι.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σαν νερό, παιδιά. Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζι, κάπως έτσι περνάνε νομίζω τα βράδια μας. Όταν είμαστε παρέα και χαλαρώνουμε, διασκεδάζουμε, ακούμε τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Τρέχουν τρομεροί διαγωνισμοί, σαν αυτό που τρέχει σήμερα με την Αναστασία, για να περάσεις έτσι φανταστικά και να την απολαύσεις αυτή την Παρασκευή. Γιατί ξέρω ότι θέλεις και θα πας από το Κοσμοράδιο, αν μου στείλεις τη λέξη Αναστασία, όνομα, τεπώνυμο και στο Viber το μήνυμά σου 6982-951-951. Καλησπέρες όμως και πολλά μηνύματα και αφιερώσεις και αυτό το βράδυ. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Φύγε στην Ευδοξία. Καλησπέρες και στον Παύλο. Γεια σου, Δέσποινα, Αφροδίτη, στον Αθώμα που πάντοτε συντονισμένο είναι και θέλει να απολαύσει. Και Παντελή, Παντελήδη, έρχεται και η Φέη Θεοχάρη με την αντισυμβατική σχέση. Χρήστος Μενιδιά τη σε τραγούδι έκπληξη και μια πολύ ωραία συνεργασία. Και την Γαρμπή Γιάννης Πλούταρχος. Αυτό σας λέω μόνο. Όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1 με την Δήμητρα Σιωρή.

0: εμένα. Τι τραγούδι και αυτό από τα παλιά, από τα πολύ αγαπημένα μας έτσι, throwback, Peggy Zinn, αν θυμάμαι καλά. Εγώ πραγματικά έτσι το αγαπώ ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι, το ζητήσατε και εμείς χατήρια δεν χαλάμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είμαστε Τριτόβραδο παρέα, μαζί με Σιβρή, έχει και ημιτελικούς Μουντιάλ, έχει και Κοσμοράδιο δίπλα, έχει την καλύτερη παρέα. Νομίζω δεν μπορούσε να συνδυαστεί πιο ωραία το απόψινο βράδυ και μέσα από το κοσμοράδιο.gr μας ακούς όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις, γιατί κάποιοι μπορεί ήδη να είστε και διακοπούλες. Κατεβάζεις και το application, είτε έχεις iOS είτε Android, οπότε το Κοσμοράδιο σε ακολουθεί παντού. Στέλνω και τις καλησπέρες μου στη Χαλκιδική που μας ακούτε στην ίδια συχνότητα. Κοσμοράδιο 95,1, οπότε καταλαβαίνετε ότι και στη Χαλκιδική, έτσι πλέον που η σεζόν είναι πάρα πολύ γεμάτη και γίνεται χαμός, παιδιά, το Σαββατοκύριακο για να γυρίσω έκανα πάρα πολύ ώρα. Έχει πλέον αυτή την κίνηση της Χαλκιδικής, υπομονή, αλλά περνάμε και ωραία και όλοι έτσι θα κάνουμε τις βουτιές μας. Τα καλύτερα είναι εδώ και έρχονται στο δεύτερο 60 λεπτό παρέα με την Δήμητρα Σιβρή.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, πού έκανες μπάνιο?
3: Να μας πεις για το πρώτο σου μπάνιο, θέλεις? Ή να το κάνουμε λίγο αργότερα μια έτσι.
4: Όχι, δεν πειράζει, στο ποταμό επανομή.
2: Α, εδώ κοντά στα κοντά.
4: Πολύ ωραία ήταν.
2: Εσείς, εγώ δεν είχα κάνει μπάνιο φέτος στη Χαλκιδική. Είχα κάνει μόνο στη Σάμμο. Από το Μάιο, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα. Μου φάνηκε πολύ ζεστή εδώ η θάλασσα.
3: Είναι.
2: Είναι πάρα πολύ ζεστή.
4: Εντάξει, παιδί, ήταν το πρώτο μπάνιο. Ναι. Δεν μου φάνηκε πολύ ζεστή, δεν μου φάνηκε και πολύ κρύα. Μου φάνηκε όσο έπρεπε. Το μεταξύ, το αστείο της παραλίας, ξέρετε ποιο ήταν?
2: Ποιο είναι?
4: Άλλα ο κέφαλος, άλλα.
2: Τι βρούσες μαγιό?
4: Ναι, εσύ τι λες?
2: Μήπως περάσανε τίποτα άλλο?
4: Χαλάζεσαι.
2: Κέφαλος άντε γι' αυτό.
4: Γλυθρίνη.
2: Μπαρμπούνια.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
5: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

τίποτα. Πάμε, παιδιά, να τα σπάσουμε με Αναστασία και συγκεκριμένα δεν θα τα σπάσουμε μόνο εμείς εδώ από το Κοσμοράδιο 95,1, γιατί έτσι δυναμικά ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής. 6 λεπτά και μετά τις 11. Δήμητρα Σιβρή και είμαστε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά ο διαγωνισμός που τρέχει είναι τρομερός. Οπότε, αν θέλεις και εσύ να τα σπάσεις με Αναστασία και το φίλο σου κερασμένο από το Κοσμοράδιο, μου στέλνεις έτσι, γιατί σε λίγο θα κάνω την κλήρωση τη λέξη Αναστασία, το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6982951951. Τι κάνετε, πώς είστε, φίλοι οδηγοί? Έτσι τα βλέπω τα πράγματα κάπως καλύτερα σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης από την προηγούμενη ώρα. Που πάτε, βρε παιδιά? Έχει Μουντιάλ, βάλτε Κοσμοράδιο, δεν χρειάζεται. Χαλαρά, βέβαια, έτσι τα πράγματα να είναι. Στην Εγνατία έχουμε καθυστερήσεις, πολύ καλύτερα σε Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης έχουν χαλαρώσει τα πράγματα. Αλλά ανατολικά Κατσιμίδη, Γρηγορίου Λαμπράκη και γενικότερα στα στενάκια της Τούμπας είμαστε σε καθυστερήσεις. Στον περιφερειακό το πρόβλημα έχει λυθεί. Βλέπω ακόμη κάποια μικρό εμπόδια έτσι στον κόμβο του Αγίου Παύλου. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε καλά. Και δυτικά έχουμε τα μικρά εμπόδια στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Δυναμώνουμε ένταση γιατί όλα είναι μαγικά. Και ακολουθεί και η Ζώζεφιν και Γιώργος Σαμπάνης. Παρέα μαζί στους 95,1.

0: Radio.
1: Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
6: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Το αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι. Γίνεται χαμός στο στούντιο. Να ξέρετε, δυνατά η ένταση. Παρτάρουμε και ελπίζω και εσείς όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε καταπληκτικά με Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί παίζουν back to back νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και από το σήμερα και από το χθες. Όλα αυτά που αγαπάμε να ακούμε από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Και στο κοσμοράδιο.gr διαβάζεις και πρώτος φρέσκα νέα, ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε η χειρουργική επέμβαση από τηλεχειριζόμενο ανθρωποειδή ρομπότ. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Έχει κάνει έτσι τεράστια και σπουδαία επιτεύγματα η επιστήμη. Έχει προχωρήσει πολύ και εμείς ακόμη να καταφέρουμε να φάμε το καρπούζι χωρίς να καταπιούμε κουκούτσια. Και αυτό το καλοκαίρι. Όχι, πείτε μου, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, επειδή τώρα έρχεται και η Νατάσα εδώ με το σκουπιδιάρικο, έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης με την Κούνια και ο Αντώνης Ρέμος με την Αφθαλήνη. Δηλαδή, μιλάμε για playlist top of the top. Εσείς συνεχίζετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για Αναστασία με ποτάκι να περάσετε φανταστικά αυτή την Παρασκευή στο Αμάρ. 6982951951 και το όνομα τεπώνυμο, η συμμεταχή σας και καλή επιτυχία.
1: Είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφέξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Στέλλα Γεωργιάδου.
3: Τίτλος
2: Γεια μας.

0: Είναι κρίμα και άδικο. Τι τραγούδι είναι αυτό, παιδιά? Νατάσα Θεοδωρίδου και Σκουπιδιάρικο. Εντάξει, από τα τραγούδια σημαία θεωρώ στην καριέρα της, τουλάχιστον για μένα. Και το Φεγγαρί είναι, δεν το συζητώ. Και αν υπάρχει παράδεισος, έχει πει πάρα πολλά τραγούδια. Η φωνή της είναι τρομερή και η συνεργασία της φέτος με Σάκη Ρουβά πραγματικά ήταν όλα τα λεφτά. Να πούμε πολλά συγχαρητήρια και στον πρωταθλητή Ευρώπη στα 100 μέτρα πρόσθεση του Βαγγέλη Ντούμα, που πραγματικά έτσι με όλους τους αθλητές μας νιώθουμε τόσο περήφανοι όταν κάνουν όλες αυτές τις διακρίσεις, και να μην κάνουν μόνο η προσπάθεια είναι σπουδαίο. Πάρα πολλά συγχαρητήρια γενικότερα και φυσικά ειδικότερα τα διαβάζεις όλα στο κοσμοράδιο.gr. Να σου πω και λίγο για του καιρού. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι μέχρι τώρα καλά είμαστε, αλλά από Πέμπτη και Παρασκευή να τις καταιγίδες. Όσο πάμε προς το Σαββατοκύριακο, ξέρετε, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Τι είναι αυτή η ιστορία? Πάντως τα πράγματα κάπως έτσι θα εξελιχθούν και αυτή την εβδομάδα. Μικροκαταιγίδες θα έχουμε όπως και την προηγούμενη Κυριακή, αλλά η θερμοκρασία σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να απολαύσουμε Θοδωρή Φέρη και έρχεται και Αντώνης Ρέμος με Ναφθαλίνη, που το αγαπώ πολύ. Όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.
1: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Πάλι καινούριο Γιώργο Χαλκιέο, πολύ μα αρέσει και πραγματικά φιλοξενήθηκε και στο πρωινό. Ήταν εξαιρετικό. Τα είπε τόσο ωραία στο μάλλον τη Μιράντα και τον Γιώργο. Έτσι, πολύ φιλοσοφημένα και εμένα, ξέρετε, μου αρέσουν πολύ αυτά και εμεί τα βράδια μα εδώ φιλοσοφούμε στο Κοσμοράδιο 95,1. Οπότε, αν θέλει να ακούσει και ολόκληρη τη συνέντευξη, μπαίνει έτσι στο Spotify του Κοσμοράδιο 95,1 για να τα απολαύσει και μέσα στο κοσμοράδιο.gr. Εκεί θα βρει γενικότερα και τα τηλεφωνήματα έκπληξη που τα λατρεύετε. Στέλνετε τα στοιχεία του ανθρώπου που θέλετε, το Μάνο, η Μιράντα και ο Γιώργο το πρωί. Να το ξυπνήσουν με οποιαδήποτε αφορμή, όχι μόνο τα γενέθλια ή μόνο κάποια γιορτή. Ό,τι και αν θέλετε, και πιστέψτε με, θα είναι η καλύτερη καλημέρα. Και μετά θα σας λένε σε σκέφτομαι συνέχεια, όπως λέει και η Άννα Βύση, γιατί εντάξει, αυτό το τραγούδι αποτελεί σταθμό στην καριέρα της. Έρχεται και η Πέτρος Ιακωβίδης και Στέγιος Ρόκος σε τραγούδι έκπληξη. Παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή, στους 9, 5 και 1.

Αν μ' αγαπάς, παιδί γενναίο και Κωνσταντίνος Αργυρός. Κάπως έτσι και κάπου εδώ αποφάσισα να βάλουμε τον επίλογο για την απόψινή μας εκπομπή, μιας και το ρολόι δείχνει ένα λεπτάκι πριν από τις 12 τα μεσάνυχτα. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Εννοείται ότι παραμένετε κόσμο συντονισμένοι και στις 6 το πρωί έρχεται ζωντανά η Μαρία Παζαρούλα εδώ από το στούντιό μας στη Τζιμισκή, στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά, για να ξυπνήσετε με group therapy πολύ όμορφα. Και συνεχίζουμε με το πρωινό, με το Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο, που ξέρετε εννοείται πόσο πολύ είμαστε αγαπημένοι, πόσο πολύ είμαστε συντονισμένοι, πόσο οι νούμερο ένα ελληνικές επιτυχίες μαζί με διαγωνισμούς με δώρα και τους καλύτερους καλεσμένους είναι στο πρωινό. Από τη Δήμητρα σε βρει μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το καλοκαίρι του 2026 είναι εδώ.
2: Να το.
1: Το Κοσμοράδι 95,1.
2: Και εδώ φεύγει, τελειώνει, πάει, τελείωσε.
1: Άντε πάει.
3: Εσύ βάλε ένα σκούφο και περίμενε.
1: Ρε άνθρωπε, έχει συμπαράσταση. Εδώ ο φίλος συνάδελφος έκανε μόλις το πρώτο του μπάνιο. Πρέπει να το.
2: Ποιος το φταίει, από το Μάιο εμείς έχουμε βοηθήσει.
1: Δεν βόλεψε, ρε Σιμάνο.
2: Γιατί δεν βόλεψε.
1: Δεν πήγε στα νησιά που πήγε εσύ.
2: Δίπλα είμαστε. Δίπλα εδώ πα στην επανομή και κάνει μια βουτιά.
1: Μάνο.
2: Θα τον πήγαινα εγώ. Εγώ θα τον πήγαινα.
1: Το
2: Μάιο
3: θα ερχόμουν. Να είσαι σίγουρο.
1: Έχω κάτι δραμαμίνες. Μπορεί να λήξανε το τελευταίο ταξίδι του
3: Σκάφου. Δεν ήθελα δραμαμίνες. Αναισθητικό ήθελα για να πα. Να συνέλθει όταν φτάσει εκεί.
2: Δεν έχουμε πάει μαζί μέχρι εκεί κάποια στιγμή.
3: Επειδή έχουμε πάει μία φορά, γι' αυτό δεν ξαναρχόμε δεύτερη.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξεις και...

101,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

0: Αλήθεια, όπως...
1: Αν ρωτήσω σας, παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκι ο Δαμακίδιν.
2: Ναι, γεια σας.
3: Καλημερίζωση, πουλή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κοσμοράδιο 95,1.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε πίστης.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Και να λύσουμε την απορία για τα τζιτζίκια. Δεν θέλω να αφήνω τα υπονόμενα. Λοιπόν, ναι, προφανώς δεν κάνουν με το από τα φτερά τους το τζιτζί. Ναι, τα αρσενικά κάνουν το θόρυβο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να προσελκύσουν τα θηλυκά για αναπαραγωγή.
2: Πάλι για σεξ γίνεται η φάση.
1: Έχουν αυτά τα τυμπανικά όργανα, όπως ονομάζονται. Είναι ειδικές μεμβράνες μέσα στο σώμα τους και αυτά πάλλονται.
2: Έτσι θα λέω και εγώ όταν βάζω δυνατά μουσική. Έρχονται οι γείτονες και μου λένε μη βάζεις πολύ δυνατά μουσική. Θα πω είναι ερωτικό κάλεσμα.
1: Α, προσελκύσεις τα θηλυκά έτσι μάλιστα.
3: Τι να κάνεις, μ' ό,τι έχεις τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Τώρα θα μάθουμε. Σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
2: Άλλο κάτι?
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Γεωργιάδου.
3: Τίτλος
4: Γεια μας.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ξεσκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το καλοκαίρι του 2026 είναι εδώ.
2: Να το.
1: Το Κοσμοράδι 95,1.
2: Και εδώ φεύγει, τελειώνει. Πάει, τελείωσε.
1: Άντε πάει.
2: Εσύ βάλε ένα σκούφο και περίμενε.
1: Ρε άνθρωπε, λίγη συμπαράσταση. Εδώ ο φίλος συνάδελφος έκανε μόλις το πρώτο του μπάνιο. Πρέπει να το.
2: Ποιο το φταίει, από το Μάιο εμείς έχουμε βοηθήσει.
1: Δεν βόλεψε, ρε Σιμάνο.
2: Γιατί δεν βόλεψε.
1: Δεν πήγε στα νησιά που πήγε εσύ.
2: Δίπλα είμαστε. Δίπλα εδώ πα στην επανομή και κάνει μια βουτιά. Θα τον πήγαινα εγώ. Εγώ θα τον πήγαινα.
1: Το
2: Μάιο
3: θα ερχόμουν. Να είσαι σίγουρο.
1: Έχω κάτι δραμαμίνες. Μπορεί να λήξανε το τελευταίο ταξίδι που χρησιμοποιήσει.
3: Δεν ήθελε δραμαμίνες. Αναισθητικό ήθελε για να πας. Να συνέλθεις όταν φτάσεις εκεί.
2: Δεν έχουμε πάει μαζί μέχρι εκεί κάποια στιγμή.
3: Επειδή έχουμε πάει μία φορά, γι' αυτό δεν ξαναρχούμε δεύτερη.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.